0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.
2: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκω. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώ.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

να μου λες και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο πικρή.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

γλώσσα και τα σπαράγματα. Σχολάσε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου υφαίνουν τα φαντάσματα. Κι ο Οδυσσέας μίσεψε από τα λόγια σου

είχα δει πόσες ζώγες τύλιξες με τα μάτια σου. Πόσους στεγούς σε γελάσει η ομορφιά σου. Πόσες φορές στα μέτρητα ναυάγια

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Sky 100,3.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Από την ίδια επίθεση, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται και τέσσερις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε πως οι επιδρομές αποσκοπούν στο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να τιμωρήσουν άμεσα τις δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης που εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ζητήσει από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας τους να ανοίξουν τις πύλες της κόλασης στο Ιράν για τους δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους. Από την πλευρά, το Ιρανικό στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικά πλήγματα. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου και προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 7 τραυματίστηκαν μετά από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας στις πρώτες πρωινές ώρες. Προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε συνοικίες του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους, ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα. Πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στο λόφο της Πνίκας στην Αθήνα και το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Το μέτρο χαιρέτησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει τον περασμένο Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστινίων κρατουμένων. 11 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους ένα ζευγάρι και 3 από τα παιδιά τους, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα, όπως ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στη λωρίδα της Γάζας. Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο τρομοκράτη της Χαμάς. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11 με 6 για τα καταστήματα και 11 με 8 για τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά,
8: Eurobank.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Νιου Τζέρσεϊ. Η Μαρία Σάκαρη πραγματοποίησε ακόμα μια επιβλητική εμφάνιση στο ΑΚ, αυτή τη φορά επί της Ρωσίδας Αλίνα Κονέβα, και με 2-0 σετ στον ημιτελικό προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open, που είναι προγραμματισμένος για απόψε στις 8. Αντιπαλός της στο δρόμο προς το τρόπαιο του τουρνουά είναι η νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού, η Τσέχα Μπάρμπαρα Κεϊτσίκοβα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε σε τελικό ATP μετά από 17 μήνες, επικρατώντας του Σβετσένκο με 2-1 σετ και διεκδικεί σήμερα το τρόπαιο στο Swiss Open απέναντι στον Κολνιόν. Στην Αθήνα έφτασε χθες βράδυ ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Αναμένεται να περάσει σήμερα το πρωί τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Στην τρίτη φιλική αναμέτρηση επί Ολλανδικού εδάφους, η ΑΕΚ έμεινε πίσω στο σκορ κόντρα στη Χρόνιχεν, παίζοντας με 10 παίκτες, αλλά κατάφερε να ανατρέψει το παιχνίδι, επικρατώντας με 2-1.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Ανέμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 ως 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι βόρειοι 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, στον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέση Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε αυτό το καυτό πρωινό του Ιουλίου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή σας, για πού πηγαίνετε, έτσι να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη παρέα. Μέσα στο κατακαλό καιρό, κύριε Γιάννη.
0: Κοίτα, με αυτές τις θερμοκρασίες, αυτό πρέπει σίγουρα να έχεις μαζί σου απαραίτητο αξεσουάρ να προστατευτείς. Προστατεύει και το σβέρκο αυτό. Είναι το φουλάρι.
1: Φουλάρι, ε.
0: Φουλάρι. Φουλάρι να πάρεις. Πώς έλεγε ζακέτα να πάρεις. Φουλάρι να πάρεις.
1: Παλαιστινιακό τώρα ή.
0: Όχι, τι παλαιστινιακό, ρε. Φουλάρια, κανονικά φουλάρια, τα γνωστά. Τα
1: ροζ και τέτοια.
0: Δεν ξέρω τι χρώμα.
1: Μεταξωτά.
0: Μεταξωτό και καλή εταιρεία.
1: Α, θες και κάνει εταιρεία.
0: Ναι, εννοείται, ρε Γιώργο.
1: Σε αντρικό βγαίνει αυτό ή.
0: Ό,τι θες έχει, τα πάντα έχει. Τα πάντα. Και μάλιστα δεν είναι ότι έχει τα πάντα. Το θέμα στο αναδεικνύει και ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Α, ξεκινάς αμέσως.
0: Κανονικά.
1: Με φορά, πάμε.
0: Φουλάρι να πάρεις.

0: επόμενη. Πληρώνουμε 30 χιλιάρικα για φουλάρια, μαντήλια λαιμού, ώστε το τεχνικό δηλητήριο να δίνει επισήμως. Έχω άδικο που τσαντίζομαι.
1: Ήταν καλά φουλάρια όμως, Στέφανε.
0: Ωραία, άρα αυτό είναι το... Το έγγραφο, υπάρχουν και άλλα έγγραφα.
1: Ναι, έχει εδώ πέρα κι άλλο ένα.
2: Έχει κάνει μια συζήτηση στο YouTube, στα social τέλος πάντων, και του δείχνει ένας συνάδελφος κάτι, κάτι διάφορα έγγραφα. Αυτό μάλλον είναι από το οικονομικό τώρα, από το τεχνικό επιμελητήριο. Ένα από τα δύο, δεν είναι και ξεκάθαρο.
1: Ναι.
2: Που έχουν προμηθευτεί, έχουν πληρώσει 30 χιλιάρια για φουλάρια, για να κάνουν δώρο σε επισήμους. Τα οποία βέβαια εννοείται με αυτόν τον καιρό δεν θα πάνε για πέταμα. Είναι το πλέον χρήσιμο δώρο αυτό. Τι... Το συζητάμε.
3: Ναι, ωραία. Ωραία. Γιάννη, ωραία. Συνέχισε. Δηλαδή, κάτσε. Ούτε καλημέρα δεν είπες τίποτα. Ήθελες να ρίξεις τα φουλάρια του Κασελάκη κατευθείαν.
2: Και το φέρνει κουβέντα. Δεν είναι. Εδώ πέρα δεν είναι Κοράνι το οδηγό στη σκαλέτα τη εκπομπή. Όπως σε πάει.
3: Πες λίγο για την Ερμού τι έγινε. Πες λίγο για τη Συγκρού τι έγινε.
2: Τι έγινε στην Ερμού.
3: Στην Ερμού ξεκινάνε εκτός σήμερα. Είναι μάλλον η πρώτη Κυριακή που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά λόγω εκτός.
2: Κάτσε ρε Γιώργο να ανοίξουν. 7 είναι η ώρα ακόμα.
3: Είδα εγώ.
2: 11 ώρα θα ανοίξουν από τώρα τα πούμε.
3: Είχαν πάει χθες με ομπρέλες. Με μπουκάλια με νερά, βουτάγανε μέσα στην τριβάνια.
2: Ποιος τα έκανε αυτά,
3: οι τουρίστες. Κοντομάνικα. Καπελάκια.
2: Και τι, πες μου λίγο, επειδή σε βλέπω λίγο με αυτό το σταραγμένο βλέμμα. Τι σου έχει κάνει εντύπωση από όλο αυτό το σκηνικό,
3: Γιώργο. Δεν είναι ταραγμένο.
2: Είναι η πρώτη φορά που το βλέπει ζωή σου, α πούμε.
3: Παιδί μου, δεν είναι ταραγμένο. Είναι ψιλοχαζό το βλέμμα. Λόγω ύπνου, λόγω ζέστη και λόγω ταραγμένου.
2: Λες πανέλα μας τρελάνει. Είναι 19 Ιουλίου.
3: Κάτσε ρε,
2: και έχει 38 βαθμούς. Δηλαδή, για πες μου λίγο.
3: Και πρέπει να βάλουμε τον Κασελάκη που είπε για τα φουλάρια.
2: Ρε εσύ, γιατί ακυρώνεις κάτι όταν δεν μπορείς να υποστηρίξεις αυτό που λες.
3: Καταρχάς γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω.
2: Άρα γιατί ακυρώνεις τον άλλον.
3: Σε καμία περίπτωση δεν είχα τέτοια πρόθεση.
2: Δηλαδή πραγματικά.
3: Πλάκα κάνω ρε Γιάννη. Λοιπόν, έλα, τι θες τώρα. 40,4 στην Κόνιτσα.
2: Ωραία, έχει 38 βαθμούς και είναι ο κόσμος με ομπρέλες και νερά. Πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, 40 βαθμούς στην Κόνιτσα. Βοβούσα Ιωαννίνων πόσο.
2: Δεν ξέρω.
3: 11,8.
2: 11.
3: Υψηλότερη. Υψηλότερη.
2: Εκεί θα πάμε.
3: Μιλιά με τσόβου 12. Αυτό ήθελα να σου πω. Βλάστικο Ζάνης 12,6. Μαύρο Λιθάρι Φωκίνος 12,8.
2: Πραγματικά υπέροχα. Αυτά είναι μέρη. Άμα βρει τέτοιο μέρος, πάω τώρα όπως είμαι. Εχθές δε. Εγώ σήμερα έχω σηκωθεί και είμαι, καταρχήν νομίζω ότι είμαι κρυωμένος. Αλλά δεν είμαι κρυωμένος, έχει βουλώσει η μύτη μου. Έχει πιαστεί η πλάτη μου. Δεν μπορώ να στρίψω το λαιμό μου. Ναι, άμα έχεις φύγει από εδώ χθες το μεσημέρι και είσαι μέχρι να ξυπνήσεις τώρα με ένα air conditioner αναμένο μέσα στο σπίτι.
3: Βέβαια.
2: Τι θα πάθεις, δηλαδή, συγγνώμη, ξεραίνονται όλα. Δεν έχει. Τρέχουν τα μάτια σου. Χάλια, δηλαδή χάλια.
3: Πονοκέφαλος και τέτοια.
2: Σώζεσαι από τη μια από τη ζέστη, νιώθεις μια ανακούφιση, αλλά όταν ξυπνάς σε χάλια.
3: Κοιμήθηκες με ανοιχτό το air conditioner.
2: Τι να έκανα.
3: Σε λειτουργία sleep.
2: Άσε το sleep, το ανακάλυψα. Είναι παγίδα.
3: Τι κάνει
2: παγίδα. Έχω διαβάσει όλα τα manual, να ξέρεις, από όλα τα air conditioner, για να δω τι διάολο κάνει αυτό το πράγμα.
3: Και τι κάνει.
2: Κάνει, προσπαθεί μάλλον να κάνει, γιατί δεν είναι έξυπνα τα air conditioner σαν εσένα. Προσπαθά να κάνει το εξής. Υποτίθεται ο οργανισμός θα πέφτεις για ύπνο,
3: ναι.
2: Από ένα σημείο και έπειτα αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία του σώματος. Και αυτό τι κάνει, το έχει ρυθμίσει 26, ας πούμε.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό θεωρεί λοιπόν ότι μετά από 2 ώρες, 3 ώρες. Η θερμοκρασία του σώματος θα πέσει.
3: Σωστά.
2: Άρα εγώ σου λέει δεν μπορώ να παραμείνω στους 26. Γιατί άμα παραμείνω στους 26 που βγάζει κρύο, θα είναι και κρύος ο οργανισμός σου την ώρα που κοιμάσαι. Άρα εσύ θα ψοφήσεις εκείνη την ώρα.
3: Ναι.
2: Άρα τι κάνει, κάθε μία ώρα ανεβάζει μία μονάδα τη θερμοκρασία ψύξης του δωματίου. Δηλαδή μετά από μία ώρα, εκεί που το έχεις βάλει σε 26, μία-δύο ώρες, το πάει στους 27. Μετά το πάει στους 28. Και κάποια στιγμή ξυπνάς υδρωμένος γιατί έχει πάει στους 29. Κατάλαβες. Εσύ έχεις βάλει σε λειτουργία το κλιματιστικό, αλλά αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει ζεστό στην πραγματικότητα, δηλαδή σε μια νορμάλ θερμοκρασία.
3: Ναι.
2: Άρα τι πρέπει να κάνεις.
3: Να το κλείσεις.
2: Από τα μυστικά του air conditioner τώρα.
3: Ναι.
2: Όταν πες για ύπνο να το βάλεις 23, ούτως ώστε κάποια στιγμή μες στο ύπνο σου να πάει στην επιθεμητή που θες, 26.
3: Ναι.
2: Αλλά μέχρι τότε θα έχεις γίνει παγωκίστη.
3: Μάλιστα. Άρα δεν μας βοηθάει το sleep με τίποτα.
2: Όχι, τίποτα.
3: Τίποτα, άστο. Άστο. Λοιπόν.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Έτσι,
2: ταμπέλα.
3: Για πες.
2: Σήμερα μόνο συμφόρηση στην Αλυπέδου.
3: Γούναρη καθαρή.
2: Γούναρη δεν έγραφε η περιφέρεια στην ταμπέλα της, στη Συγκρού.
3: Φύγανε 100.000 αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Αλλά φεύγουν συνέχεια, δεν σταματάει. Όποτε μπορεί ο καθένας φεύγει. Από εδώ και πέρα μόνο θα φεύγουν.
3: Δεν θα έρχεται κανείς, ε.
2: Δεν θα έρχεται κανείς.
3: Μόνο εμείς εδώ.
2: Εντάξει.
3: Μέχρι την άλλη εβδομάδα.

0: Ήφο, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Μας έγραψε χθες ο κύριος Θοδωρής και έτσι ήθελα να το διαβάσω γιατί μας ταξιδεύει εκεί στον 111, αυτόν τον πανέμορφο δρόμο της Ελλάδας. Instagram, κύριε Γιάννη, Instagram, ναι. Χθες σου περιγράφω, μπήκα στα stories του Instagram, ξέρεις, κάθε πρωί που κοιτάω, ξυπνάω, βάζω να δω τι κάνουν οι άλλοι. Κουτσομπόλης. Βλέπω
1: κάνουν,
0: λοιπόν.
1: Τι κάνουνε.
0: Έλενα Χελβατζόγλου. Λουτρά Πόζαρ. Τραγουδάει Μιλτιάδης Πασχαλίδης. Και είναι εκεί με τις φίλες της και έχει βάλει τη. Και γράφει τον Πασχαλίδη και περνάει πάρα πολύ ωραία. Επόμενο story, άλλη συνάδελφος. Είναι σε μπουζουξίδικο.
1: Εσύ παρακολουθείς όλες τις γυναίκες του Sky. Το κοιτάξεις αυτό. Τι είναι αυτός, ρε.
0: Άλλης
1: πάνε, τι είναι αυτός ο περίεργος αυτό. Ρε, τις έχει βάλει κανείς με ηλικία
0: κάπου πέρα. Μπορώ λίγο να σου πω λίγο. Μπορώ να τελειώσω τη
1: σκέψη. Μόνο τις γυναίκες παρακολουθείς.
0: Θα σου πω, μετά ήταν και ο άλλος που είχε βάλει ότι έβλεπε το μάτς. Δεύτερη συνάδελφος. Έχει βάλει και βλέπει. Και είναι σε μπουζουξίδικο με μία άλλη συνάδελφο και ακούνε κάτι σκυλάδικα. Και όπως περνούσε φανταστικά η Έλενα Χελβατζόγλου στα Πόζαρ, περνάνε και αυτές εξίσου φανταστικά. Και είναι και ένας τρίτος συνάδελφος, ο οποίος βλέπει την μπάλα. Το 6-4.
1: Ναι.
0: Και περνάει και αυτός φανταστικά. Και τι που θέλω να καταλήξω. Ότι είναι αναλόγως που σε πάει η ψυχή σου. Έτσι πρέπει να περνάς. Μα θες τα Πόζαρ, μα θες τα μπουζούκια, μα θες την μπάλα, το θέμα είναι να είσαι εσύ καλά.
1: Καλά, αυτό που κάνουν οι άλλοι είναι φυσιολογικό, δεν είναι κάτι.
0: Ναι. Με κατάλαβες.
1: Ναι. Βέβαια το ότι τα διαφημίζουν και στα Instagram δεν μου λέει και τίποτα, να σου πω την αλήθεια.
0: Άμα το αισθάνθηκαν ωραία,
1: ναι.
0: Το ανεβάσαν κιόλας για να αποτυπώσουν τη στιγμή.
1: Πάντως έβλεπα στο YouTube παλιά συναυλία.
0: Ναι.
1: Queen, Λονδίνο. Το κοινό να παραλυρεί. 80-100.000. Στο Wembley ήταν. Και είναι όλοι. Αφοσιωμένοι, Freddie Mercury, Brian May, σε όλη την μπάντα, χορεύουν, τραγουδάνε, λυκνίζονται στους ρυθμούς τραγουδιών εκεί. Και μετά βλέπω συναυλία Coldplay και διάφορους άλλους τώρα, όπου είναι πάλι αντίστοιχος αριθμός θεατών και είναι όλοι με ένα κινητό στο χέρι και λες, ρε παιδί μου, αφού είσαι στη συναυλία, είσαι, έχεις πάει για να το ζήσεις αυτό το πράγμα. Τι κάθεσαι εκεί και είναι με όλοι του μεταξύ, δεν είναι ένας. Με το κινητό όρθιο δεν χορεύει κανείς.
0: Τραβάνε stories.
1: Και τραβάνε stories απλά για να τα δείξουν, να πούνε ότι ήταν εκεί.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν εκεί, Γιώργο. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, ήταν στο κινητό.
1: Στην πραγματικότητα
0: ήταν και εκεί στο κινητό.
1: Δεν το ζήσανε δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
0: Λοιπόν, κύριε Σπανέ, κοίτα πόσοι ακροατές δικαιώνουν το Γιωργάκι. Εντάξει, πρόσεξε. Σωτήρης από Μελίσια. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Θέλουμε ρεπορτάζ από τον Τάκη από τον Λαγονίση, λέει. Γιατί το δικό σας το ρεπορτάζ δεν είναι αξιόπιστο.
1: Για ποιο θέμα.
0: Μιχάλης από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, τι έγινε βρε παιδιά με τις κανδύλες, το κόψαμε.
1: Αφού δεν έχει ρε παιδιά, ψόφια πράγματα. Μόνο δύο πιτσιρικάδες σήμερα που κατέβαιναν περάσανε, διέσχισαν κάθετα τη συγκρού περπατώντας. Μόνο αυτό.
0: Και το ρεπορτάζ του Τάκη από τον Λαγονίση, ο οποίος αμέσως ανταποκρίθηκε. Γιάννη, το πρόβλημα με το air condition είναι ότι το sleep λέει είναι ανορθόγραφο με δύο E. Κανονικά είναι σλίπες όρουχο δηλαδή, για να σου θυμίσει να τα φορέσεις.
1: Ναι, έχει διάφορες βλακίες εδώ μεταξύ, τα τηλεκοντρόλ του air condition, διάφορες βλακίες επάνω. Έχει 10 εντολές, ξέρω εγώ, όπου στην πραγματικότητα η μία αντικρούει, χτυπάει την άλλη. Οπότε τις βάζεις όλες μαζί στο on και μπλοκάρει το μηχάνημα.
0: Βάζεις ανεμιστήρα turbo.
1: Ναι,
0: στο turbo.
1: Ναι, fresh και ένα κουμπί, ναι, που λέει fresh. Ότι και καλά σου κάνει τον αέρα να είναι λεβάντα μέσα.
0: Βεβαίως. Αφήγρανση.
1: Ναι, όλα
0: μαζί. Όλα. Και να κουνιούνται και οι περσίδες.
1: Εμένα πάντως να σου πω κάτι. Προφανώς όποιος μπορεί να έχει τις νέες τεχνολογίες, αυτά που λέμε inverter γιατί είναι πιο οικονομικά, αλλά τεχνικός που είχε στο σπίτι για να τα καθαρίσει, μου έχει πει ένα πράγμα. Μπορείς να βρεις, μου λέει, air condition που να έχει ένα κουμπάκι που να λέει on και ένα κουμπάκι που να λέει off.
0: Το
1: αυτό,
0: καλύτερο.
1: Μου λέει αυτό θες μόνο. Και το άλλο που να ανεβοκατεβάζει θερμοκρασία. Τίποτα άλλο μου λέει δεν σου χρειάζεται.
0: Ούτε το WiFi ρε Γιάννη.
1: Όχι, τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πεταμένα λεφτά. Θα πληρώνει τις πλακέτες, λέει, του μηχανήματος. Γι' αυτό και τα παλιά, όσοι έχουν παλιά που δεν είναι με τεχνολογία inverter, αλλά είναι αθάνατα, δεν έχουν πάθει τίποτα.
0: Είναι αθάνατα.
1: Απλά και ναι.
0: Εγώ τώρα πήρα ένα με WiFi, λέει. Πας, μπαίνεις στο κινητό, είσαι στο δρόμο. Το ανάβεις, τσακ, πας σπίτι, είσαι παγωμένος. Μένεις μέσα παγωμένο.
1: Ναι, μωρέ, τώρα πιάστα 5 λεπτά στο παγώνει το σπίτι. Δεν χρειάζεται. Γι' αυτό σου λέω, είναι άχρηστα πράγματα. Απλά πρέπει να πουλάνε κι αυτοί. Σου λέει.

0: εξελίσσεται η τεχνολογία. Ακολουθούμε κι εμείς. Έχουν βγάλει τώρα, λέει, air condition AI.
1: Πανέξυπνο, ε.
0: Ναι, δηλαδή τι, ότι σε βλέπει, σε σκανάρει, βλέπει που είναι, που είσαι πιο ζεστός, πιο κρύος και σε βαράει εκεί, στο πόδι. Δηλαδή, εγώ που έχω πρόβλημα και στη μέση, θα του πω να βαράει στη μέση κατευθείαν.
1: Βασίλης, καλημέρα, λέει. Εγώ το βράδυ έβαλα ανεμιστήρα, αθόρυβο, με παγωκίστες μπροστά του, μέσα σε ένα λεκανάκι.
0: Όλα αυτά, ναι.
1: Το air condition. Λοιπόν, ο Αντώνης μας λέει: Παλαιόφαλη Ροδός Νηριείδων 1, επάνω στις γραμμές του τραμ χθες βράδυ και πολλά άλλα βράδια αναβλύζει διαρροή νερού. Μάλιστα, αυτό θα το κοιτάξουμε και θα το μεταφέρουμε στις υπηρεσίες. Καλημέρα, λόγω ηλικίας, κοίτα τους συνταξιούχους που αυξήθηκαν πολύ, μας λέει ο Δημήτρης από την Καλυθέα, και μαθαίνω για τα ένσημα που δεν κολούσαν, με αποτέλεσμα η σύνταξή τους να είναι μικρή και να ζητούν από το κράτος, δηλαδή από εμάς, βοήθεια. Επίσης, κοιτώ μια σύνταξη πόσο είναι και στις άλλες χώρες. Μάλιστα, και αναρωτιέμαι. Εντάξει.
0: Έχει βγάλει μια ανακοίνωση, ήθελα να τη διαβάσω, την έχω κρατήσει τρεις μέρες. Στα social media, η δήμαρχος Πεντέλης. Ανακοίνωση.
1: Μάλιστα.
0: Λέγεται Νατάσα Κοσμοπούλου. Δεν τη γνωρίζω τη γυναίκα. Λέει: Αγαπητοί συνδημότησες, αγαπητοί συνδημότες, ένα πρόβλημα υγείας που αφορά τις φωνητικές μου χορδές με υποχρεώνει ορισμένες φορές να περιορίζω την παρουσία και τις δημόσιες παρεμβάσεις μου.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέει: Γιατί κάποιοι αναρωτήθηκαν πού είναι, τι χάσαμε,
1: ναι,
0: τι έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υποβληθώ στην απαραίτητη ιατρική επέμβαση. Φωνητικές χορδές.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ όλους να μου στέλνετε μηνύματα. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, τις ευχές και την αγάπη σας.
1: Όποιος
0: θέλει να επικοινωνήσει με τη δήμαρχο.
1: Σωστή.
0: SMS. Και το κοινοποιεί η γυναίκα, γιατί σου λέει τώρα τι έγινε εδώ πέρα. Εδώ και εγώ είμαστε, γίνεται χαμός.
1: Για να απαντήσει γραπτός, ναι. Σωστά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σωστά. Εντάξει, περαστικά να τις πούμε.
0: Βέβαια.
1: Συνήθως οι φωνητικές χορδές είναι αυτά τα, πώς τα λένε, που τα αφαιρείς, δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Ναι, αφαιρείς την ντο.
1: Τι?
0: Αφαιρείς την ντο.
1: Ποια ντο?
0: Την νότα.
1: Όχι βρε, έχει κάτι πολύπόδες, πώς τα λένε, πολύπόδες που τους αφαιρείς.
0: Ναι ρε Γιώργο, εντάξει,
1: μιλάς κανονικά μετά. Έλα την ντο, αφαιρείς την ντο.
0: Είτε η κούρδισμα που λέει και ο Σπάσος.
1: Έχεις να βάλουμε τίποτα από ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν κατάλαβες και πήρες χαμπάρι. Η ηγεσία πλέον είναι συλλογική στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι είναι εσύ οι φωνητικές χορδές? Πες μου λίγο αλήθεια τώρα, τι είναι οι φωνητικές χορδές?
1: Είναι χορδές από τις οποίες βγαίνει η φωνή, ρε Γιάννη, και βγάζει πολύποδα και γκρεζάρει φωνή. Και αν μεγαλώσει ο πολύποδας, δεν μπορείς να μιλήσεις. Τι είναι οι φωνητικές
0: χορδές? Τι λατέρνα είναι, ρε εσύ. Με τη μανιφέρα.
1: Βγάλε τις χορδές έξω να τις δούμε. Τις φτιάξουμε κιθάρα. Τις δικές σου.
0: Τι είναι αυτός? Λοιπόν, έχουμε πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
1: Δεν έχουμε πρόεδρο. Εδώ θέλω να σου καταλήξω. Έχουμε πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ναι.
1: Είναι διαφορετικό, Γιάννη μου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκλέγεται από τη βάση του κόμματος. Γίνεται το συνέδριο.
0: Το συνέδριο, ναι. Εδώ αυτό είναι... θα γίνει μετά τις εκλογές.
1: Μπράβο. Γι' αυτό. Εδώ τώρα έχουμε συλλογική ηγεσία. Ο Νίκος Παπάς γραμματέας. Ρένα Δούρου, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Και κάτσε να σου πω. Και Παύλος Πολάκης.
0: Κάπως πρέπει να τα βαφτίσουνε. Γιατί δεν προβλέπεται τώρα να γίνει συνέδριο.
1: Έτσι.
0: Με τις εκλογές, στο είπα και στο εξήγησα και χθες.
1: Ναι.
0: Θα πάνε με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Την κυρία Δούρου.
0: Την κυρία Δούρου. Με αυτή θα πάνε στις εκλογές. Η Δούρου θα πάει στη ΔΕΘ, η Δούρου θα πάει συνέντευξη τύπου, η Δούρου θα πάει.
1: Η Δούρου θα πάει.
0: Ποιος θα πάει, ξέρω εγώ, θα πάω.
1: Μπορεί να πάει ο παπάς.
0: Ο παπάς θα πάει ως επικεφαλής, ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Κεντρικής επιτροπής, τι τον βγάλανε.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Πολάκης ως επικεφαλής του πολιτικού. Του στρατηγικού σχεδιασμού.
1: Ρε παιδί μου, είναι άλλο ο πρόεδρος. Κάτσε να σου εξηγήσω με ποδοσφαιριστές. Είναι άλλο ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και είναι άλλο ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μέσα στο γήπεδο. Δεν με κοιτάς
0: πάντα. Αντάλλα τη παρασκευή.
1: Θες να
0: το
1: εξηγήσω με χρώματα.
0: Άστο καλύτερα.
1: Να το εξηγήσω με χρώματα.
0: Ασχολήσουμε άλλα θέματα. Πάμε παρακάτω.
1: Για να το εξηγήσω.
0: Βάλ του μια Δούρου να ακούσει, μπα και καταλαβεί.
1: Ναι, βάλε, μπα και καταλάβω.
2: Θα κατέβουμε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα, που κάποιοι εσχάτως προκειμένου να δικαιολογήσουν τα πίσω μπρος και γιατί κάποτε κυνηγάγαν άλλους συντρόφους να παραδώσουν την έδρα και να την γυρίσουν πίσω, σήμερα οι ίδιοι σύντροφοι βάζουν μπροστά σχεδόν ψυχολογικούς όρους και λένε δεβαστώ να πάω αντιπαραθετικά. Έχουμε κοινή ιδεολογία με την Ελλάς? Όχι. Συμφωνούμε σε όλα? Όχι. Έχουμε κοινά σημεία κυβερνητικού προγράμματος? Αναμένομαι. Μπορούμε να ταυτιστούμε? Όχι, απαντά. Μπορούμε να συμπορευτούμε. Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να απαντήσουμε ναι. Αλλά βαστάτε. Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό χώμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.
0: Πάει οι γέφυρες με τον Τσίπρα. Ενώ στην αρχή τα αφήνει λίγο ανοιχτά, ότι ναι, μπορούμε να συμπορευτούμε, αλλά όταν μας λένε τοξικούς, μπορούμε.
1: Δεν μπορούμε.
0: Δεν μπορούμε. Είμαστε εμείς τοξικοί. Όχι. Ήμασταν ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Άρα σου λέει.
1: Πώς το λες αυτό.
0: Εμείς καθαροί. Έχουμε βγει από την Κολυμπήθρα τώρα. Έχουμε καθαροί. Φύγανε και τα βαρύδια. Όλοι. Αυτοί ήταν βαρύδια.
1: Οι υπόλοιποι.
0: Μείναμε εμείς οι καθαροί αριστεροί. Οι γνήσιοι. Εμείς που φέραμε το κόμμα στην εξουσία.
1: 8-8.
0: Και δώσαμε τη μάχη.
1: Έτσι.
0: Και πάμε. Πάμε, βέβαια δεν είπε ότι πάμε για την πρώτη θέση και την αυτοδυναμία.
1: Όχι, αυτό δεν το. Το άφησε ανοιχτό, όχι.
0: Ούτε ανοιχτό το
1: άφησε. Φαντάζεσαι,
0: δεν το άφησε ανοιχτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Ότι η κάλπη, ξέρω να λέει. Κάλπη κρύβει εκπλήξεις, ξέρω εγώ.
1: Ναι, βασικά ποιοι είμαστε, ας πούμε. Αλλά...
0: ποιοι είμαστε, οι 7 είμαστε. Πώς είμαστε, αφού φαίνεται πώς είναι. Σιγουρό μεταξύ του είναι.
1: Ναι.
0: 7-8 είναι, πώς είναι. Και ένας ψήφισε και παρόν εχθές.
1: Ναι, ποιος. Ποιος ήταν.
0: Τώρα
1: ο κύριος
0: Πολάκης.
1: Ο κύριος Πολάκης. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Έχουμε καλέσει και τον κύριο Ζοντό στην εκπομπή για να μας τα πει. Κάτι καλό να σου πω.
0: Γρήγορα,
1: για, πάνω, ναι, για πρώτη φορά δεν βάζουν εισοδηματικά κριτήρια στις πολύτεκνες οικογένειες, των οποίων τα παιδιά θα κάνουν αίτηση φέτος για να μπουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πολύ σημαντικό για τις πολυτεκνές οικογένειες. Δεν το λέω για τη δική μου πολυτεκνή οικογένεια, σε προλαβαίνω δηλαδή, γιατί εγώ τα πω στην αδερφή μου δωρεάν. Αλλά όντως δείχνει ότι υπάρχει μια πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει τις οικογένειες και, και τα παιδιά της χώρας. Γιατί μέχρι τώρα έχει εισοδηματικά κριτήρια όπως και σε όλους τους άλλους και δεν παίρνουν τα παιδιά των πολυτέκνων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ.
0: Αν μας ακούει η αδερφούλα σου, ναι, και να της πούμε και πολλά μπράβο για αυτό που κάνει, γιατί επιτελεί κοινωνικό έργο. Για να μεγαλώνεις εσύ τα παιδιά σου. Μάλλον η αδερφή σου τα μεγαλώνει. Εσύ κάνεις καριέρα. Το πιθανότερο είναι να κάνει η αδελφή σου αίτηση.
1: Γιατί
0: για τα παιδάκια σου. Και να πάνε σε βρεφονηπιακό.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν θα έρθει ποτέ να σου πει στα μούτρα ότι ρε Γιωργάκη, εσύ έκανες τα παιδιά, εγώ θα τα μεγαλώσω.
1: Αφού βρεφονηπιακό έχει αδερφή μου.
0: Γιατί δεν το λες εσύ ώρα, ρε Γιωργάκη.
1: Το πάρε, Γιάννη.
0: Έτσι όπως το πες είναι σαν να τα έχει σπίτι για να τα μεγαλώνει.
1: Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες πού θα με πας να το...
5: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής. 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
7: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας? Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο Βάρ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδυσσίας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
9: Προσλαμβάνεστε.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, οικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής.
14: Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, βρέχονται, δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια, αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
13: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Από την ίδια επίθεση, άλλος ένας Αμερικανός στρατιωτικός αγνοείται, ενώ 4 τραυματίστηκαν. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δώσει εντολή στην κεντρική δίκη των ενόπλων δυνάμεων να ανοίξει τις πύλες της κόλασης στο Ιράν, ως αντίπεινα για τους δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε τη νύχτα σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα, καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην άνοιξη, το Λόφο της Πνίκας αλλά και το Ηράκλειο Κρήτης. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11:06 για τα καταστήματα και 18:00 για τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. We'll be right back.

0: λεπτά και 36 πρώτα λεπτά. Εδώ Γιώργος Γρηγοριάδης
1: και Γιάννης Πιταράς
0: στους πρωινούς ραδιοφωνικούς Δεκατιανούς. Βλέπω το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς για τη σημερινή ημέρα της, της πολιτικής προστασίας. Είναι αρκετές περιοχές στο κίτρινο. Γενικότερα φαίνεται να είναι καλύτερη εικόνα σήμερα. Πέφτουν οι άνεμοι, βέβαια ανεβαίνει η θερμοκρασία αυτομάτως. Ναι. Θέλει έτσι και αλλιώς προσοχή λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που θα καταγράφουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μέχρι και Τρίτη λένε οι ειδικοί τώρα.
1: Σωστά, ίσως δούμε και 42, ναι.
0: Το φοβερό πάντως είναι ότι και το ακραίο πράγμα πια είναι ότι έχει διαρκώς συλλήψεις για εμπρισμούς.
1: Πάνω από 200, έτσι.
0: Δηλαδή αυτό συλλήψεις. Πράγμα, ναι, 204, οι 182 λέει από αμέλεια, οι 22 από πρόθεση. Και έχουν μπει γύρω στις 800.000 ευρώ πρόστιμα.
1: Και φοβερή
0: από την αρχή του χρόνου αυτά, έτσι.
1: Ναι, και φοβερή υπόθεση αυτή χθες στη Μεσσηνία που συνελήφθησαν ένας πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ένας εποχικός πυροσβέστης, οι οποίοι απειλούσαν, λέει, άκου τώρα εδώ, τους αγρότες. Αυτοί διαχειρίζονταν το αδερφικό σύστημα της περιοχής. Και αν δεν τους έδιναν φακελάκι 100 ευρώ, όχι μόνο δεν έστελναν το νερό στα χωράφια για να ποτίσουν οι άνθρωποι, βάζανε και πυρκαγιές. 7 φωτιές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή και μια άλλη υπόθεση στην Άνοιξη Αττικής που υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο με έναν αλλοδαπό ο οποίος βάζει πυρκαγιά και φεύγει σαν κύριος από το σημείο.
0: Τρεις συλλήψεις εχθές.
1: Ναι.
0: Αυτός ο 50χρονος υπηκός Αλβανίας στην Άνοιξη.
1: Σωστά.
0: Ένα περιστατικό. Στο λόφο της Πνίκας. Εδώ, λόφο Πνίκας. 33χρονη υπήκος Ουκρανίας. Δεύτερη σύλληψη.
1: Ναι.
0: Μόνο χθες αυτά. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης 26χρονος υπήκος Αιγύπτου. Τρίτο περιστατικό. Σε μία ημέρα όλα αυτά. Ναι. Εν τω μεταξύ, επειδή λέμε για την Πνίκα, επειδή πέρασα προχθές, πρέπει να σου πω ότι υπάρχει ένα σημείο εκεί στη στροφή όπως ανεβαίνεις, ναι, για να πας προς το Ηρώδιο και στρίψεις αριστερά για τα Άνω Πετράλωνα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ένα σημείο που έχει ένα άνοιγμα πάνω στο λόφο.
1: Σωστά.
0: Πάνω από το Διόνυσο, να σου δώσω να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί μαζεύονται το βράδυ και τρώνε, πίνουν, κάνουν, δείχνουν. Και κάποιες φορές πάνε και βάζουν και ψήνουν κιόλας.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι απλά επειδή το είδα, γι' αυτό το λέω.
1: Κοίταξε, αν δεν υπάρχει πρόθεση να βάλουμε πυρκαγιά για κάποιο λόγο δικό μας, ας προσέχουμε όλοι οι υπόλοιποι, ας μην κάνουμε περιττές ενέργειες με φλόγα είτε στην Ήπεθρο είτε εν πάση περιπτώσει σε περιοχές που έχουν αυξημένες θερμοκρασίες, γιατί οι μέρες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, έτσι. Ναι, είναι μια κατάσταση την οποία θα αντιμετωπίσουμε και αυτό το καλοκαίρι και πάντα δημιουργεί τεράστια προβλήματα.
0: Τα δύσκολα είναι τώρα στη Μέση Ανατολή. Εκεί τα πράγματα πια έχουν ξεφύγει κανονικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να πάει και να υποδεχτεί για δεύτερη φορά φέρετρα Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Δύο χάσαν τη ζωή τους εχθές από επιθέσεις.
1: Και ένας αγνοείται και ένας βαριά δραματισμένος. Βεβαίως.
0: Και τώρα αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει καλά για την ιδιοσυγκρασία του, αντιλαμβανόμαστε, για τις μελλοντικές του αποφάσεις.
1: Ουσιαστικά επιστρέφουμε στο σημείο 0, έτσι. Γιατί απειλούν με κορύφωση των επιθέσεων.
0: Ότι θα ανοίξουν οι πύλες κολάσεως.
1: Οι πύλες κολάσεως.
0: Μετά το περιστατικό αυτό. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει όλα αυτά, να τα συζητήσουμε με τον κύριο Άγγελο Συρίγκο, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Αυτό που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ανοίξει τις πύλες κολάσεως, τι σημαίνει, γιατί το έχει ξαναπεί πολλές φορές.
2: Το έχει ξαναπεί. Σημαίνει συνέχιση των εθνοπαξιών, κατά πάσα πιθανότητα. Δυστυχώς, τα πράγματα δείχνουν να έχουν ξεφύγει τις τελευταίες μέρες. Και όλα αυτά περιστρέφονται γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ξέρετε, την πρώτη φορά ο Τραμπ είχε 4 στόχους. Να αλλάξει το καθεστώς, δεν τα κατάφερε. Να σταματήσει η παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν, δεν τα κατάφερε. Να πάψει το Ιράν να στέλνει βοήθεια και να καθοδηγεί τους αντάρτες Χούθη, τη Χαμάς, τη Χεσμπολά, με τη συμφωνία που έκανε ο Τραμπ μαζί τους και χειρίας πριν από περίπου 5 εβδομάδες, επιβεβαίωσε ότι το Ιράν μπορεί να τους καθοδηγεί και να σταματήσουν τα πυρηνικά όπλα. Αυτό ήταν υποσυζήτηση τις τελευταίες ημέρες στις διμερείς συζητήσεις Αμερικανών-Ιρανών. Τώρα, σε αυτή τη φάση, τίποτα από αυτά τα 4 δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Το μοναδικό θέμα το οποίο συζητείται είναι το θέμα των στενών του Ορμούζ, δηλαδή πώς θα χρησιμοποιούνται τα στενά του Ορμούζ από την διεθνή αυσιμπλοεία. Εδώ πέρα έχουμε πολλά περίεργα. υποτίθεται ότι οι Αμερικανοί είναι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Τα στενά, τα διεθνή στενά, όχι τώρα, από το 1609 και μετά, είναι ελεύθερα στη διεθνή ναυσιπλοεία. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις διόδια, δεν μπορείς να βάλεις φόρους, δεν μπορείς να επιβάλεις τέλη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και θεωρείται βασικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Το Ιράν, με τη συμφωνία που πέτυχε με τους Αμερικανούς, έβαλε στο σημείο 5, στο άρθρο 5, μία περίεργη διατύπωση που έλεγε για τις επόμενες 60 ημέρες τα στενά του Ορμούζ θα είναι ελεύθερα στην ναυσιπλοεία. Αυτό σημαίνει ότι μετά από 60 μέρες τα στενά του Ορμούζ μπορεί να μην είναι ελεύθερα στην ναυσιπλοεία και να μπορεί να επιβάλλει φόρους. Γύρω από αυτό το σημείο ξεκίνησε η διαμάχη. Επεκτάθηκε στο ότι το Ιράν θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή τη διέλευση στα στενά του Ορμούζ ασκώντας πίεση προς την Αμερική. Και φτάσαμε στο ακραίο σημείο ο Αμερικανός πρόεδρος να πει πριν από 5 ημέρες ότι θα επιβάλλω 20% επί του φορτίου, επί της αξίας του φορτίου, για να μπορούν να διέρχονται τα στενά με ασφάλεια. 20% φανταστείτε ότι αν ένα φορτίο κάνει 150 εκατομμύρια δολάρια γιατί μεταφέρει πετρέλαιο. Το 20% είναι 30 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για πλήρη αλλαγή των κανόνων διεθνούς εμπορίου, διεθνούς ναυσιπλοείας. Ευτυχώς ύστερα από λίγες ώρες το σταμάτησε, αλλά είναι ενδεικτικό της συγχύσεως που επικρατεί. Και βεβαίως έρχονται οι Ιρανοί και σου λένε και εμείς θα επιβάλλουμε διόδια και τέλη. Για σας απαγορεύεται.
1: Ναι, βέβαια, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προέκυπταν από το μνημόνιο κατανόησης. Χαρακτήρισε την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ χωρίς αξία και αξιοπιστία και είπε ότι θα πάρουν μαθήματα οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Οπότε επιστρέφουμε ξανά στο σημείο 0. Περιμένουμε τώρα να ανοίξουν εκ νέου οι πύλες της κολάσεως, όπως λέει και ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Μέχρι στιγμής.
1: Και τι σημαίνει αυτό και για την παγκόσμια οικονομία, αν μπορείτε, κύριε Σύριγο, να μας.
2: Βεβαίως. Μέχρι στιγμής οι Αμερικανοί έχουν αποφύγει να χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, είτε αντλήσεως πετρελαίου, είτε μεταφοράς ή μεταφορτώσεως πετρελαίου. Με αποτέλεσμα και οι Ιρανοί να έχουν αποφύγει να κάνουν κάτι αντίστοιχο στις γειτονικές χώρες. Αυτό είναι κάτι που αφορά στη διεθνή οικονομία. Δηλαδή, δεν θέλουν να δώσουν την εικόνα ότι αγγίζουν αυτή τη στιγμή τον τρόπο λειτουργίας.
1: Γιατί δεν συμφέρει κανένα από τους δύο, έτσι.
2: Γιατί δεν συμφέρει για διαφορετικούς λόγους του κανένα από τους δύο. Αλλά οπωσδήποτε, από την ώρα που δεν υπάρχει διέλευση από τα στενά του Ορμούς, η διεθνής εμπορία πετρελαίου επηρεάζεται. Απλώς δεν είναι στον ίδιο βαθμό που ήταν στην προηγούμενη φάση, αλλά ό,τι επηρεάζεται, επηρεάζεται.
1: Εσείς λέτε τώρα ότι μπορεί να επηρεαστεί περαιτέρω αν αρχίσουν τα χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, έτσι, στις χώρες της Μέσης Ανατολής.
2: Όχι, υπό τις παρούσες συνθήκες, αν παραμείνουν προφανώς, τα στενά κλειστά ακόμη μερικές ημέρες και δεν μπορεί να μεταφερθεί τίποτα, εκ των πραγμάτων θα υπάρχει διατάραξη της παγκόσμιας κυκλοφορίας, της παγκόσμιας οικονομίας. Και επίσης, εδώ πέρα έχουμε έναν αγώνα ο οποίος σχετίζεται με την οικονομία. Η μία είναι η οικονομία του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε εμπάργκο πωλήσεως προϊόντων του Ιράν στο εξωτερικό για να τους γονατίσει οικονομικά. Οι Ιρανοί έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς για να γονατίσουν την παγκόσμια οικονομία. Το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος. Το Ιράν, η Ιρανική οικονομία ή η παγκόσμια οικονομία. Αυτό είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Απλά ίσως οι Αμερικανοί ποντάρουν και όσο όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Η σκληροπυρηνική, να το πούμε, μετά και τον θάνατο των του θρησκευτικού του ηγέτη του Χαμενεΐ, ζητάνε ακόμα πιο σκληρή γραμμή. Δηλαδή αυτό που έγινε, ας πούμε, στην κηδεία του Χαμενεΐ, όπου ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεξιάν, αποδοκιμάστηκε και του φώναζαν θάνατο στους υποταγμένους επειδή έκατσε και συζήτησε με τους Αμερικάνους το σχέδιο κηχηρίας, δείχνει ότι και στο εσωτερικό του Ιράν τα πράγματα δεν είναι έτσι πολύ εύκολα ως προς τις όποιες, τα όποια μελλοντικά σχέδια, τις απαντήσεις Ηνωμένες Πολιτείες και ούτω καθεξής.
2: Ακριβώς. Επίσης, το ίδιο αποδοκιμάστηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών που είχε πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις. Επίσης, στο μήνυμα που έβγαλε πριν από λίγες ώρες ο Ιρανός ηγέτης, ο γιος του Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί πουθενά μέχρι τώρα, χρησιμοποιεί για τους Αμερικανούς τον τίτλο Σατανάς, mm-hmm. που ήταν μια φράση αγαπημένη του πατέρα του, αλλά δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ από τον ίδιο μέχρι τώρα. Ή τέλος πάντων από τους ανθρώπους που γράφουν τους λόγους του, διότι δεν ξέρουμε ο ίδιος που βρίσκεται, τι κάνει, τι δεν κάνει, δεν έχουμε ιδέα.
0: Ναι, θα τους δώσουμε, λέει, αξέχαστα μαθήματα στους Αμερικανούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, είμαστε σε μια φάση στην οποία η κάθε πλευρά ανταλλάσσει απειλές, αλλά είναι σχετικά προσεκτική ως προς τα χτυπήματα σε σχέση με τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Να επισημάνω και κάτι άλλο. Οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή έχουν δεχθεί πλήγματα στο εσωτερικό όλης τους της χώρας και έχουν απαντήσει χτυπώντας αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Γι' αυτό είχαμε και τους επιβεβαιωμένους θανάτους δύο Αμερικανών. Έχουμε έναν αγνοούμενο και δύο βαριά τραυματίες. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο νέος τρόπος πολέμου με πυράβλους και drones δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στην πράξη με απόλυτο τρόπο από στρατιωτικές μηχανές όπως είναι η Αμερική. Δηλαδή, αν ο ισχυρότερος στρατός του κόσμου δεν μπορεί να αποτρέψει χτύπημα σε αμερικανική βάση, αντιλαμβάνεστε πόσο έχει αλλάξει πλέον ο πόλεμος με τα drones.
1: Ναι, φαίνεται ότι τα drones θα κυριαρχήσουν. Το βλέπουμε αυτό και στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.
2: Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Mm. Αλλά είναι σαφές πλέον ότι τα drones είναι εκείνα τα οποία καθορίζουν τη μάχη. Τα οποία drones πλέον είναι και drones παρατηρήσεως και drones καμικάζι και drones ρομπότ επί του εδάφους.
1: Και στη θάλασσα.
2: Και στη θάλασσα. Βέβαια, είναι ένας καινούριος τρόπος πολέμου, εντελώς διαφορετικός από οτιδήποτε ξέραμε ως τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε.
2: Επίσης,
1: καλή δύναμη, κύριε καθηγητά.
0: Βλέπω εδώ συνεργεία του Δήμου στην πλατεία Συντάγματος. Καθαρίζουνε, βάφουνε, κάνουνε, δείχνουνε.
1: Ναι, ναι. Οργασμός εργασιών, έτσι.
0: Εντάξει, παιδί μου, αυτά τα κάνεις άμα έχει σαραντάρια, γιατί στεγνώνει και αμέσως το χρώμα. Δηλαδή τώρα, γιατί βλέπω εδώ στα μπαγκάκια που έχουν πάει με πράσινο χρώμα και τα βάφουνε, και έχει βάλει και μια κορδελίτσα, σε μία ώρα.
1: Θα είναι έτοιμα,
0: Θα είναι έτοιμα. Θα κάτσεις, δεν θα αφήσει αποτύπωμα.
1: Και το συντριβάνι, θυμάσαι πέρσι που το είχαν κλείσει το συντριβάνι Αύγουστο.
0: Το συντριβάνι είναι προστατευόμενο είδος, είναι στα νεότερα μνημεία.
1: Βέβαια.
0: Ενταγμένο.
1: Βέβαια.
0: Θέλει ειδική περιποίηση.
1: Ο Τσιλίκας έχει πάει εκεί, Και από πίσω η κυρία με το λάστιχο καθαρίζει.
0: Μια χαρά. Βέβαια, από την άλλη, η εικόνα σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας δεν είναι η καλύτερη δυνατή με τα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Εκεί υπάρχει ένα
1: γεγονός,
0: ζήτημα.
1: Γεγονός.
0: Εντάξει, η βιτρίνα μας, γιατί το Σύνταγμα είναι βιτρίνα. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης της πόλης.
1: Σωστά.
0: Αλλά το θέμα είναι να μην μείνουμε μόνο στη βιτρίνα, δηλαδή να μπούμε και παραμέσα στους δρόμους.
1: Και σε καμιά γειτονιά,
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και ειδικά τώρα με τα σαραντάρια.
1: Πάντως, κοίταξε, σήμερα καλά κάνουν και το καθαρίζουν, γιατί σήμερα που είναι Κυριακή, νομίζω ότι με τέτοια ζέστη δεν θα πάνε και πάρα πολύ. Ούτε και τουρίστες δεν θα επιλέξουν να πάνε στην πλατεία Συντάγματος. Και είναι και πολύ νωρίς, είναι 7 και 50 η ώρα, έχουν ξεκινήσει.
0: Θα μου ρίχνουν νερό για να πας να τσαλαβουτήσεις μετά, να δροσιστείς λίγο.
1: Και αυτό μπορεί, και αυτό σωστό. Μάλιστα, καθαρισμό στην πλατεία Συντάγματος αυτή την ώρα. Πολύ, πολύ ωραία. Κύριε Σπανέ, θέλετε να μας βάλετε κάτι να ακούσουμε?

0: Σπανέ, η αριστεία αποκοιμήθηκε, λέει. Τι έπαθα, λέει, σήμερα, τι έπαθε. Αποκοιμήθηκε. Και έχασε, λέει, το πρώτο μέρος. Καντίνες, σουλινουργία και αλυπέδου. Τι έχουμε πάθει.
1: Και ο Τάκης τι σου γράφει από κάτω.
0: Τι έγραφε.
1: Έχετε φάει ένα μήνυμα, λέει, που έστειλα σε 7 και 8.
0: Ναι.
1: Πάμε σε 7 και 8. Να δούμε τι μας έχει στείλει ο φίλος ο Τάκης. Αγόρια, καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Σήμερα θα σας στεναχωρήσω, δεν κατεβαίνω τηλεοφόρο σωληνουργίας. Έχω πάρει το κακό το δρόμο και έρχομαι από το αεροδρόμιο, λέει. Καλή εκπομπή.
0: Α, καλή δουλειά, ρε φίλε Τάκη.
1: Λοιπόν... Είχανε σήμερα δουλειά, δεν πρόσεξα. Ήμουν αφηρημένο σήμερα, τα μαγαζιά.
0: Είχανε.
1: Η ΝΑΗ της τέχνης.
0: Είχανε.
1: Α, είχανε.
0: Είχανε κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Όλα δεν κλείνουν αυτά.
1: Συνεχίζεται.
0: Αυτά είναι.
1: Το σοου συνεχίζεται.
0: Μόνο το Πάσχα κλείνουν.
1: Ναι.
0: Μόνο τη μεγάλη εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει αφίσα που κυκλοφορεί, την είδα χθες, για την Οδύσσια, την ταινία.
1: Ναι.
0: Δες εδώ και θα διαβάσω εγώ για κόσμο, γιατί δεν μπορεί να δει τώρα. Οδύσσια. Και έχει, λέει Οδύσσια, και έχει φωτογραφία του πλοίου Δημητρούλα. Ένα ταξίδι, χίλιες ιστορίες, ένας προορισμός. Η θάλασσα, λέει, μας ενώνει. Τώρα ο φίλος εδώ που έχει πολύ χιούμορ προφανώς και το έχει κάνει. Μας θυμίζει ένα από τα πιο εμβληματικά, έτσι, επιβατικά οχηματαγωγά πλοία της δεκαετίας του 90, που όλοι μας έχουμε ταξιδέψει με το Δημητρούλα, είτε για Κυκλάδες είτε για Δωδεκάνησα. Ένα πλοίο, ρε παιδί μου, το οποίο είναι συνυφασμένο με το Αιγαίο.
1: Αλώνιζε
0: όλο το Αιγαίο, αλλά έχει μείνει στην ιστορία για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Για τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις, για τις μηχανικές βλάβες που είχε. Και για την ηλικία του, γιατί ήταν ένα πλοίο του 78, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Αλλά ήξερες ότι θα μπεις, αλλά δεν ήξερες αν θα βγεις.
1: Έκανες 10 ώρες να φτάσεις στη Μήλο. Ναι. Στη Μήλο έκανες 10 ώρες με τον Δημητρούλα. Με το Κορνάρος, σου θυμίζω,
0: και
1: το Πρέβελι.
0: Πάντα όταν έμπαινες μέσα, σου λέγανε αυτοί εν ιδιαστηρισμού. Παιδιά, βάλτε τα εισιτήρια στο στόμα.
1: Πάει το Δημητρούλα, δεν πάει πια.
0: Εντάξει.
1: Έφυγε. Και το Πρέβελε και το Βιτσέντο Κορνάρο.
0: Ρε παιδί μου, και όταν συμβαίνει κάτι με καναπλίο και τα λοιπά, έχει μείνει πια στην αργό. Δηλαδή λες, όχ, η Δημητρούλα. Φαντάζεσαι τώρα πώς είναι συνυφασμένο ένα όνομα ενός πλοίου με μια ιστορία ετών.
1: Είχε τη γοητεία του και το ταξίδι με τον Δημητρούλα.
0: Εντάξει, είχε, αλλά έπρεπε να παίρνει και ολόκληρο το κουτί με τις δραμαμίνες, όχι ένα χαπάκι.
1: Όντως.
0: Δεν ήταν και το πιο ευχάριστο. Κανονική Οδύσσια, όπως το λέει ο φίλος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις, κύριε Πιταρά, τι άλλο έχεις να μας πεις?
0: Τι να σου πω, Σιγερό, δεν έχει κάτι φοβερό. Δεν έχει. Τα καύσιμα περιμένουμε να φουλάρουμε την άλλη εβδομάδα που θα πάει 2 ευρώ.
1: Να γεμίσουμε.
0: Κρατιόμαστε με νίκια και με δόντια. Μην αδειάσει τώρα που έχουμε βάλει φθηνά.
1: Την κρατάμε. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση μια είδηση ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζόχραν Μαμντάντι, συζήτησε τη νομική δυνατότητα σύλληψης του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο, και αυτό γιατί τον χαρακτηρίζει εγκληματία πολέμου και λέει ότι αφού θα έρθει εδώ πέρα για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα εξετάσουμε όλες τις νομικές μας δυνατότητες και να δούμε αν έχουμε τις νομικές δυνατότητες να τον συλλάβουμε, έτσι.
0: Αυτό είναι πότε, το Σεπτέμβρη που είναι?
1: Σεπτέμβρη, ναι, Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Εντάξει τώρα.
1: Και βλέπεις δηλαδή ότι και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν ξέρω αν το κάνει αυτό. Από μόνος του ως δήμαρχος να πάρει μια τέτοια απόφαση.
1: Αυτό είπε ότι εξετάζει μαζί με τους νομικούς του Δήμου της Νέας Υόρκης. Να δει αν έχει σαν δήμαρχος τη δυνατότητα να συλλάβει τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ.
0: Καλά, κάτσε να δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε.
1: Ναι.
0: Στη σύνοδο του ΟΗΕ.
1: Βεβαίως σφοδρές αντιδράσεις από τον Ισραηλινό πρέσβη, έτσι, στον ΟΗΕ, για αυτή τη δήλωση. Αλλά το αναφέρω απλώς για να δείξουμε ότι υπάρχουν και φωνές μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες διαφωνούν με αυτή την εντός εισαγωγικών, βάζω τη λέξη, συνεργασία Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, Ισραήλ, σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έτσι.
0: Εντάξει τώρα, ο δήμαρχος Νέας Υόρκης δεν τα πήγαινε και ποτέ καλά με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Εντάξει, σωστά.
0: Και
1: σωστά,
0: δεν είχε δει ούτε με καλό μάτι ο Τραμπ την εκλογή του στην πόλη της Νέας Υόρκης.
1: Αν και στη συνέχεια φάνηκε ότι κάπου τα βρήκαν για κάποιους λόγους.
0: Αν τα βρούνε σε επιχειρηματικό επίπεδο μέχρι και σε πολιτικό,
1: καλά. Άμα είσαι με τον Τραμπ.
0: Οπότε win-win είναι η ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Και ο δήμαρχος λέει αυτά που θέλει να πει.
1: Σωστά.
0: Για τους ψηφοφόρους του.
1: Σωστά.
0: Και δίνει και πάτημα στον Τραμπ να συνεχίσει το αφήγημά του εναντίον του Δημάρχου. Όλοι κερδισμένοι.
1: Όλοι κερδισμένοι, γι' αυτό δημιουργούνται και τα δίπολα, έτσι. Και τα δίπολα αυτό το ενδιαφέρον έχουν. Με τον ιό του Δυτικού Νείλου, τι έχουμε τώρα,
0: έχει τίποτα, ψεκάζουν παντού. Παντού, σε όλη την Αττική ψεκάζουν όλοι οι Δήμοι, ο ένας μετά τον άλλον.
1: Ναι, αλλά έχουμε κρούσματα.
0: Είχε, στην Γλυφάδα είχε ένα κρούσμα. Ναι. Είχε. Μετά είδα, έβλεπα ανακοινώσεις, ο Δήμος Μαρκοπούλου έβγαινε.
1: Στο Μαρκόπουλο, ναι.
0: Βγαίνανε όλη η Ανατολική Αττική. Σου λέει, τώρα δεν ξέρουμε, γιατί τώρα γίνεται η χνηλάτιση. Ναι, μεν βρήκε το ένα, αλλά τα όποια επόμενα θέλει 3-4 μέρες για να εκδηλωθούν.
1: Ναι.
0: Και αν δεν τα εντοπίσει στην αρχή του, αυτό θα γίνει ντόμινο μετά. Εντάξει, θέλει προσοχή. Έχουν βγει οδηγίες από τον ΕΟΔΗ. Μπορείτε να μπείτε ΕΟΔΗ.gr να δείτε και τις οδηγίες που έχουν δώσει. Εντάξει, γιατί πάνε και μικρά παιδάκια, είναι όλοι έξω στις παραλίες. Θέλει προσοχή.
1: Έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα όταν βγαίνει η ανάσα του δράκου. Ναι. Να ανοίξει τα παράθυρα να σκάσει τη ζέστη. Τέλος πάντων, ναι, θέλει λίγο προσοχή και αυτό. Λοιπόν, θα έχουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο στη συνέχεια για να το συζητήσουμε το θέμα. Οπότε, να πάμε κύριε Σπάνε σε. Τι, δεν θες ακόμα να περιμένουμε? Μισό λεπτό λέει ακόμα κύριε Γιάννη.
0: Ωραία, δώσ' το μισό λεπτό.
1: Πάρε το μισό λεπτό. Ο Γιάννης μας γράφει, κύριε Πιταρά, καλημέρα. Θέματα υπάρχουν, λέει.
0: Τι είναι θέματα υπάρχουν?
1: Θέματα υπάρχουν. Όπως το λεφτά υπάρχουν, θέματα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Τάκης, το 1978, από πότε άραγε είχαμε στον Αργοσαρονικό το διάσημο πορτοκαλί ήλιο, λέει. Έγιο.
0: Έγινα, μωρέ.
1: Έγινα, πόρος, πέτσε, σίδρα. Καμάκι λέει υποχρεωτικό. Ο Τούκο μας γράφει και τον Ταλιάνα λέει. Αδελφό πλοίο της Δημητρούλος, μάλλον θα εννοεί. Ταξίδια δίχως τέλος.
0: Και το Ναϊάς και το Παναγιά της Τίνου. Ιστορικά πλοία.
1: Ναι. Μα το τέτοιο που σου είπα, το Βιτσέντζος Κορνάρος, τελευταία το είχαν βάλει στην άγωνη γραμμή. Και είχα κάνει μία αποστολή. Και είχα πάει άγωνη γραμμή και κοιμήθηκα σε μία από τις καμπίνες. Και στις καμπίνες μέσα τα φωτιστικά και τα απόμολα και αυτά ήταν μπρούτζινα.
0: Ναι.
1: Σκέψου πόσο παλιό ήταν αυτό το πλοίο.
0: Φοβερό, ε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο μήνυμα εδώ από τον Χρήστο. Καλημέρα, ρε παιδιά, σε όλη την παρέα εκεί. Καλή Κυριακή, λέει. 112.
1: Πτέρυγα
0: μάχης Ελευσίνα. Προσέξτε, λέει, σας ακούμε.
1: Τι να προσέξουμε.
0: Μου είχε έρθει μετάθεση για Ελευσίνα.
1: Ναι.
0: Αεροπορία. Τότε την εποχή εκείνη που ήμουν εγώ. Θεωρούντανε δυσμενής μετάθεση.
1: Στην Ελευσίνα.
0: Ναι, ήτανε για την αεροπορία. Ήτανε, ρε παιδί μου, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Δηλαδή, αν σου ερχόταν τέτοιο χαρτί, ήτανε σαν να σου λέει στο πύρτο εξώτερο.
1: Γιατί που υπηρέτησες?
0: Ήμουνα στην Τρίπολη που παρουσιαστήκαμε. Μάλιστα. Μετά ελληνικό για εκπαίδευση, ένα μήνα. Το χειρότερο ήταν εδώ.
1: Στην Εσχατιά, ε.
0: Όχι, το χειρότερο δεν βγήκε, σε 1,5 μήνα από εδώ.
1: Α, και μετά που πήγες, Γιάννη?
0: Και μετά Ανδραβίδα κάτω.
1: Ανδραβίδα υπηρέτησες.
0: Με τους Πυριώτες.
1: Εντάξει. Στα χωριά μας κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έλα. Πάμε. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο...
6: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
7: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
8: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
10: Κωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
11: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
10: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
13: Γιατί εσύ, αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
15: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπινα. Από την Ιρανική επίθεση που έγινε χθες βράδυ στην Ιορδανία, άλλωστε ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ 4 τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε πως οι νυχτερινές επιθέσεις έθεσαν ως στόχο τις δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης που εξαπέλυσαν τις επιθέσεις εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Παράλληλα, επλήγησαν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας του Ιρανικού στρατού. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι επιτέθηκε σε 2 στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών με τις ΗΠΑ. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλά Μοχτάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να αστρέψουν το νερό προς το χωράφι του. Ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα. Πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες, ενώ αποσπούσαν και εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στο Λαφό της Πνίκας στην Αθήνα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σωρός συχνάζουν τοξικομανείς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του τμήματος ανθρωποκτονιών. Στους καλούς λιμένες Ηρακλείου μεταφέρονται 47 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν νωρίτερα και περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων. 11 Παλαιστινοί, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι και τα 3 από τα παιδιά τους, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας. Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο τρομοκράτη της Χαμάς. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης αιχμαλωσία, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Το μέτρο χαιρέτησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται αποδράσεις Παλαιστινίων κρατουμένων. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 7 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Κιέβου τις πρώτες πρωινές ώρες. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11:06 για τα μικρότερα καταστήματα και 11:08 για τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει απόψε στις 8 στον τελικό του Athens Open την Τσέχα Μπάρμπορα Κέιτσικοβα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί σήμερα το τρόπαιο στο Swiss Open απέναντι στο Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Πρόσκαιρο στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: και 56 δευτερόλεπτα εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Υπέροχη μέρα σήμερα, φανταστική ημέρα.
1: Είναι η μέρα για κροκόδηλους.
0: Για κροκόδηλους είναι.
1: Η Αλεξάνδρα έχει το μήνυμα, λέει. Ρε παιδιά, πέστε και κάτι για την απόφαση του Ισραήλ, λέει, για τους κροκόδηλους. Πρόσεξε τώρα, ναι. Μπαίνω εδώ να διαβάσω. Στο Ισραήλ υπάρχουν μονάδες που εκτρέφονται κροκόδηλοι, αλλά κυρίως για τουριστικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και λέει εδώ κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έχει μια φάρμα, λέει, στην περιοχή Αράβα κτλ. Αναπαράγονται κροκόδηλοι και ναι. Μπορείς εσύ να πας να τους δεις από πολύ κοντά, να τους χαϊδέψεις, να τους δώσεις ένα φυλάκι κτλ.
0: Στους κροκόδηλους.
1: Ναι. Πέτεινε, ρε, εξοικειωμένοι.
0: Με ποιον είναι εξοικειωμένοι, με το να τρώνε κρέας και ανθρώπους.
1: Δεν θα νιώσει περίεργα που θα σε δει, δηλαδή. Απλά θα κάνει ένα χλακ, θα ανοίξει το στοματάκι. Λοιπόν, ωστόσο, έρχονται ειδήσεις από το Ισραήλ. Υπάρχει μια πρόταση υπουργού, μάλιστα, της κυβέρνησης του Νετανιάχου. Οι κροκόδηλοι να χρησιμοποιηθούν, λέει, γύρω από τις φυλακές στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Ξέρω, για να μην δραπετεύουν, προφανώς.
0: Ναι.
1: Σου λέει τώρα, όποιος πηδάει από εκεί, παπ, θα τον περιμένει τα σαγόνια ανοιχτά και θα τον
0: τρώει. Τώρα αυτά μπορεί να συνέβαιναν πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια, ας πούμε. Στις μέρες μας δεν νομίζω ότι...
1: Δεν ξέρω, πάνε θέλουν να μειώσουν το κόστος τους, να μην έχουν πολλούς φύλακες. Μπορεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν.
0: Ναι. Πάντως αυτή η απόφαση έχει προκαλέσει φοδρές αντιδράσεις, αλλά βεβαίως και κάποιοι την επικροτούν, όπως... κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου. Τέλος πάντων.
1: Η πρόταση έχει να κάνει με τη δημιουργία φυλακής για Παλαιστίνιους κρατουμένους, η οποία θα περιβάλλεται από τάφρους με κροκόδουλους, ώστε να αποτρέπονται οι αποδράσεις. Ναι. Και μάλιστα έχει προταθεί και μια τοποθεσία όπου λειτουργεί πάρκο με κροκόδουλους και από εκεί εξετάστηκε θεωρητικά η προμήθεια και των, και των ζώων.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Καλά, εννοείται ότι υπάρχουν πάρα, πάρα πολλές αντιδράσεις για αυτή τη.
0: Δεν λογικό δεν είναι, Βρυγιάννη, τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Μίτσος, τον έφαγε παραμεθόριος, λέει τον Πιταρά. Νίκος, το πλοίο Μιμίκα Ελ το προλάβατε δεκαετία του 70. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα παιδιά. Μιας και αναφέρατε τα παλιά πλοία, μην ξεχνάτε το Μιλένα και το Ροδάνθη. Βεβαίως. Ρόδος Πειραιάς λέει 23 ώρες. Το Express Άμυνα λέει αριστεά, το ξεχάσατε. Στην Πάρο λέει το 70, το 70 με αυτό ταξίδευα. Το Express Άμυνα αριστερά μου δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε ποτέ, διότι είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία τότε εκεί στις πόρτες. Το καλύπταμε κιόλας σαν ρεπορτάζ. Ένα πλοίο που το όνομά του έχει συνδεθεί με μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της ελληνικής ναυσιπλοείας. Ο Τάκης, σαν παιδί αεροπόρου, σεβασμό στην 112 πτέρυγα μάχης. Σε 130 που πάνε παντού στην Υδρόγειο. Πυροσβεστικά τα πρώην της αεροναυτικής συνεργασίας Άλμπατρος. Παλιά είχε και Ντακότα, λέει, και Νοράτλας, βεβαίως. Και Νοράτλας. Λοιπόν, να σου πω, να τα αφήσουμε μετά, γιατί μας περιμένει ο κύριος Στέλιος Ζωντός.
1: Ναι, μισό λεπτό, κύριε Ζωντέ, μισό λεπτό. Απλά για να κλείσουμε το θέμα με τους κροκόδηλους. Ναι. Έχει στείλει ο Βασίλης ένα μήνυμα. Καλημέρα, λέει. Ο κροκόδηλος Κλαδάς 1425-1490 ήταν εμβληματικός. Προφανώς πιάστηκε από την κουβέντα που είχαμε. Ναι. Ήταν εμβληματικός στρατιωτικός ηγέτης και πρόδρομος των επαναστατικών κινημάτων. Ως διοικητής στη Μάνη, ξεκίνησε ένοπλο αγώνα κατά των Οθωμανών το 1463, εγκαινιάζοντας τη μακρά περίοδο αντίστασης. Ψάχνω να δω, γιατί μου έκανε εντύπωση τώρα, αν αυτό ήταν προσωνύμιο, το κροκόδηλο, το Κλαδάς ήταν το επίθετο. Ήταν, λέει, το βαπτιστικό του όνομα και δεν ήταν προσωνύμιο. Στα βυζαντινά χρόνια απαντούσαν ονόματα όπως κροκόδηλος, κροκόνδυλος ή ακροκόδηλος. Τα οποία σήμερα βέβαια ακούγονται πολύ ασυνήθιστα. Αλλά...
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Είχαμε έναν που το λέγανε κροκόνδυλα στο επώνυμο.
1: Θα βάσταγε από εκεί. Θα το είχε φέρει από το γενολογικό του δέντρο. Λοιπόν, κύριο Ζωντέ, καλημέρα. Συγγνώμη για την παρένθεση αυτή.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
1: Εχθές είχαμε αυτές τις διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να σας πω, επειδή εχθές είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και των εξελίξεων της εκλογής Δούρου και τα λοιπά στην ηγεσία του κόμματος. Εσείς ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ένας ρεαλιστικός στόχος τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα το οποίο μας κυβέρνησε πριν από πολύ λίγα χρόνια?
3: Ναι, τώρα είναι πολύ δύσκολο να το πει κανείς αυτό, με την έννοια ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η δημιουργία του, η μεταφορά έλεγχων κτλ. Νομίζω ότι

0: Και για τα τρία κόμματα λέτε, και για Δημοκράτες και για Νέα Αριστερά και για ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κυρίως για τη Νέα Αριστερά. Μάλιστα. Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι θα υπάρξει προσπάθεια να υπάρχει αυτό το κόμμα στην εκλογική αναμέτρηση με στόχο να επιβιώσουν και να μπουν στη Βουλή.
2: Υπάρχει όμως το εκρής παράδοξο με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θυμάμαι πολύ καλά όταν ήταν να ανεληχθεί στην ηγεσία του κόμματος ο Κασελάκης, είχε γίνει ο κακός χαμός τότε και όλα τα στελέχη, μα όλα. Και τα σημερινά, δηλαδή τα όσα έχουν να απομείνει τέλος πάντων, λέγανε ότι ο Κασελάκης ήρθε και εξηφαίνεται ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ουσιαστικά από πίσω είναι ο Τσίπρας και ότι ο Κασελάκης είναι ο δούριος ύπος του Τσίπρα για να διαλύσει το κόμμα κτλ. Οι ίδιοι που τα λέγανε, οι ίδιοι, μείναν στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα στην πραγματικότητα τον διαλύουν.
1: Ναι,
2: και λένε ακριβώς το ίδιο αφήγημα.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεται. Είναι προφανές ότι εκεί τα πράγματα μετά την εκλογική του ήττα στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση είχαν δραματικές εξελίξεις. Αν λέει, σκεφτούμε το τι συνέβη μετά την εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, με την εκλογική Κασελάκη και όλα αυτά που μας ολάβησαν, τα γεγονότα που έγιναν κτλ. Νομίζω ότι αυτό το κόμμα διελύσει τα εξώστε τέτοιοι για ένα πολιτικό λόγο, επιτρέψαμε να το πω αυτό. Δεν είναι θέμα μόνο προσωπικών σχεδιασμών ή στρατηγικών. Προφανώς παίξαν και αυτά το ρόλο τους, αλλά νομίζω το βασικό πολιτικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι μεγάλωσε αυτό το κόμμα σε μια πολύ συγκεκριμένη συγκυρία για τη χώρα, που ήταν οι εποχές του μνημονίου. Και όταν ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος της οικονομικής κρίσης της χώρας, αυτό το κόμμα δεν μεταξελίχθηκε. Άρα μετά ο ρόλος του ήταν μάλλον χωρίς στόχο. Δηλαδή το κόμμα αυτό είχε στελεχειακό δυναμικό, αλλά δεν είχε πολιτικό στόχο. Με αποτέλεσμα, όταν αυτό συναντήθηκε και με τις προσωπικές στρατηγικές διαφόρων στελεχών, να οδηγηθεί στην κατάσταση που οδηγήθηκε σήμερα.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που θέλω την άποψή σας. Μήπως στο μυαλό των πολιτών, αλλά και αρκετών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν συνυφασμένος με την προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα?
1: 100%. Το σίγουρο ήταν ότι ήταν το μεγάλωμα του ΣΥΡΙΖΑ και ο κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ ήταν δημιούργημα του Αλέξη Τσίπρα και της προσωπικότητάς του και της δυνατότητας να μιλάει σε ευρύτερα κοινά από ότι το υπόλοιπο στελεχειακό δυναμικό. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρχε δεύτερος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που μπορούσε να απευθυνθεί πέρα από το κλασικά νούμερα που ιστορικά γνωρίζαμε στην περιοχή του 5-7% στο καλύτερο σενάριο.
0: Ναι.
1: Το μόνο στέλεχος που είχε μια ευρύτερη αποδοχή σε ευρύτερα σώματα της κοινωνίας ήταν τελικά ο Αλέξης Τσίπρας. Η αποχώρησή του ξαναμάδευσε το ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ χαμηλότερα νούμερα και από εκεί και πέρα ήταν η διαδικασία φθοράς ήταν ταχύτερη.
0: Ο ηγέτης Αλέξης Τσίπρας στις μέρες μας με το νέο σχηματισμό πολιτικό που έχει δημιουργήσει έχει δυνατότητα να επανέλθει στην ηγεσία? Τι βλέπετε στη μεγάλη εικόνα τώρα πια? Γιατί είμαστε και σε προηγούμενη της χώρας, εννοώ είτε σε αυτές τις εκλογές είτε στις επόμενες, με βάση τα δεδομένα που έχουμε με αυτή την ώρα, έτσι.
1: Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνουμε εκτιμήσεις για τις μεθεπόμενες εκλογές. Θα μεσολαβήσει ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα κάνει reset σε όλα τα ζητήματα. Δηλαδή θα ξεκινήσουν τα πράγματα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η δημιουργία του κόμματος του κ. Τσίπρα έχει διασφαλίσει προς το παρόν και δεν φαίνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών στοιχεία που μπορεί να το αναβρέψουν αυτό τη δεύτερη θέση. Τώρα, πόσο ψηλά μπορεί να πάει αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να περιμένουμε λίγο και την περιοχή του ή τη χρονικό διάστημα του Σεπτεμβρίου να δούμε πού θα είμαστε με τα εκλογικά δεδομένα που θα έχουμε τότε από τις έρευνες μετά τη ΔΕΣ. Νομίζω όμως ότι σε μεγάλο βαθμό πρέπει κανείς να τον περιμένει στην περιοχή κοντά στο 20, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δηλαδή κάπου εκεί θα πρέπει κάπου να καταλήξει αυτό το κόμμα.
0: Δηλαδή πάνω κάτω στα ποσοστά που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές.
1: Υπενθυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας έχει πάρει στην κάλπη 20,4 ενώ ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Άρα τα νούμερά του θα κινηθούν στο καλό σενάριο για το κόμμα αυτό στην περιοχή αυτή.
2: Mm. Για το χρόνο των εκλογών έχετε εσείς καταλήξει?
1: Νομίζω ότι αν δούμε λίγο το. Υπάρχει μια αντίφαση στην πραγματικότητα που ζούμε γύρω μας. Υπάρχει ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος, το οποίο το γνωρίζετε και εσείς από το ρεπορτάζ, είμαι απόλυτο σίγουρος, το οποίο κινείται σε προεκλογικές περιόδους. Μιλάω για τα στελέχη, τις υποψήφιες βουλευτές κτλ. Σε προεκλογικούς χρόνους. Ενώ είναι δραστηριοποιημένοι και κάνουν εκδηλώσεις, συναντήσεις κτλ. Αυτό βάζει ένα κόσμο σε προεκλογική λογική. Την ίδια στιγμή έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος συνδέει την εκλογική αναμέτρηση με την ελληνική προεδρία, με κρίσιμους στόχους που θα διαχειριστεί η ελληνική

0: δηλαδή όπως είναι το νέο πακέτο το ευρωπαϊκό της χρηματοδότησης και ποιος θα το διαπραγματευτεί. Δηλαδή όλη του η πολιτική λογική οδηγεί σε μια αναμέτρηση του 27.
1: Ναι.
0: Έχουμε λοιπόν μια διπλή αντίφαση. Ενώ η χώρα βρίσκεται σε πραγματικά προεκλογική περίοδο.
1: Σωστά.
0: Ο άνθρωπος που θα αποφασίσει πότε θα γίνουν εκλογές, ο πολιτικός λόγος οδηγεί για το 27, άρα είναι πολύ δύσκολο κανείς να κάνει εκτίμηση πότε πραγματικά θα συμβεί. Αυτό που λέω είναι ότι το προεκλογικό κλίμα που έχουμε ζούμε αυτή τη στιγμή, είτε από τις υποψήφιους είτε από κομμάτια του κόσμου που έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι μπορεί να αντέξει μέχρι και το Μάρτιο του 27 σε αυτούς τους ρυθμούς. Ναι, άρα ή θα πρέπει να περιμένουμε το
1: Σεπτέμβριο. Ναι, γιατί βλέπουμε ότι πραγματικά οι κινήσεις που γίνονται και από τον Πρωθυπουργό και από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι σε μεγάλο βαθμό προεκλογικές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οποίες...
2: Μα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει εγκαινιάσει ένα κύκλο επισκέψεων σε γειτονιές, σε περιοχές συγκεκριμένες.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αντέξει 7-8 μήνες ακόμα. Ενώ σε αυτό το ρυθμό έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Την ίδια στιγμή λοιπόν πρέπει να περιμένουμε το Σεπτέμβριο μια κίνηση του Πρωθυπουργού η οποία είτε θα ηρεμήσει λίγο αυτό το προεκλογικό κλίμα δίνοντάς μια πραγματική προοπτική 7-8 μηνών είτε θα πατήσει το κουμπί της εκλογικής αναμέτρησης. Παρόλο που ξαναλέω, το βλέπουμε όλοι, το ακούμε όλοι, ο λόγος του οδηγεί στο 27 και τα ζητήματα, τα διλήμματα που θέτει. Και αυτά που λέει ο ίδιος και φυσικά δεν
1: αυτό ακούμε από τα χείλη του.
2: Αν μιλήσετε με κυβερνητικά στελέχη.
0: Δεν υπάρχει, είναι εκλογές αύριο.
2: Θα σας πούνε ότι από τις 17 Αυγούστου και μετά να έχετε το νου σας γενικότερα.
0: Ναι, ναι. Και όλοι οι άνθρωποι που θα εκτεθούν στη διαδικασία του Σταυρού βρίσκονται σε εγρήγορση, κάνουν εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, μιλάνε με τους αλφαβητούς.
2: Ναι, κανονικά.
0: Δηλαδή είναι ένα πραγματικό προεκλογικό κλίμα. Λέω λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να αντέξει μέχρι το Μάρτιο, Απρίλιο ή Μάιο του 27 σε αυτή την ένταση που αυτή τη στιγμή το υπάρχει. Άρα πρέπει ο Πρωθυπουργός, αν το εννοεί πραγματικά ότι τις εκλογές θα ήθελε να τις κάνει το 27, να δώσει ένα πολιτικό μήνυμα ξεκάθαρο με κάποια κίνηση στην κυβέρνησή του, το οποίο να οδηγεί πράγματα πράγματα για το 27.
1: Πάντως,
0: αλλιώς έτσι θα είναι η χώρα σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν θα λειτουργούν πολλά πράγματα, γιατί όλο το πολιτικό δυναμικό θα ασχολείται με την πιθανότητα εκλογών.
1: Ναι, και θα δείχνει τη βάση του. Και πάντως ο Γιάννης έχει πει, μόλις ιδρύσει κόμμα ο Σαμαράς, μου το έχει πει εμένα, μετά από 2 μήνες να ξέρεις θα έχουμε εκλογές.
0: Εγώ νομίζω ότι το κόμμα του κ. Σαμαρά θα ιδρυθεί, αν μου επιτρέπετε, χωρίς προφανώς να έχω καμία πληροφορία, όσο πιο κοντά είναι εφικτό στον χρόνο των εκλογών. Αυτό για συγκεκριμένους λόγους, γιατί ο κ. Σαμαράς δεν θέλει να βάλει τα στελέχη που θα τον ακολουθήσουν σε μια αντιπαράθεση με την Νέα Δημοκρατία για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να αντέξει λόγω οργανωτικών αλλά και πολιτικών ζητημάτων μια μακρά προεκλογική περίοδο ένα τέτοιο κόμμα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κ. Στέλιος Ζωντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Χαρά μας όταν τα λέμε. Και το επόμενο διάστημα ακόμα πιο συχνά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
2: Εν τω μεταξύ βλέπω εδώ εικόνες από διάφορους δήμους στις Αθήνας. Στείλουν σήμερα γιγαντοοθόνες, εξέδρες για το μεγάλο τελικό. Όλοι θα είναι έξω σήμερα και για να δούνε το 10 η ώρα είναι ο αγώνας.
1: Θα είναι ωραίο παιχνίδι όπως και να είναι.
2: Ωραίο θα είναι και ιστορικό παιχνίδι.
1: Και ιστορικό παιχνίδι βέβαια. Εν τω μεταξύ είδες μια φωτογραφία.
2: Έχεις καταλάβει θα το πάρει ή έχεις...
1: Η Αργεντινή θα το πάρει αλλά έχεις μια φοβερή εικόνα με τον...
2: Η Ισπανία δεν παίζει σήμερα.
1: Η Αργεντινή θα το πάρει.
2: Ναι.
1: Με το Μέση που κρατάει στην αγκαλιά του τον Γιαμάλ.
2: Ναι, βέβαια. Αυτό
1: απίστευτο
2: ήταν,
1: πράγμα.
2: Από όταν ήταν στην Μπαρτσελώνα ο Μέση, πιτσιρικάς, 18-19 ετών. Ο Γιαμάλ, σχεδόν νεογέννητος, να ήταν ενός έτους, βαριά.
1: Ναι.
2: Και ήταν μια εκδήλωση της UNICEF, η οποία τότε την είχε η Μπαρτσελώνα στη φανέλα.
1: Ναι.
2: Και για τα παιδιά μεταναστών κτλ. Και ο Γιαμάλ, επειδή ήταν από τέτοια οικογένεια.
1: Σωστά. Και που είχε σχέση με την Μπαρτσελώνα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Είχαν κάνει αυτή τη φωτογράφηση. Ο Γιαμάλ, βέβαια, μετά, μόλις άρχισε να μεγαλώνει, πήγε στη Μασία, στην περίφημη Ακαδημία των Πιτσιρικάδων της Μπαρτσελώνα και έχει την πορεία που έχει μέχρι σήμερα.
1: Και σήμερα οι δύο πρωταγωνιστές αυτής της φωτογραφίας θα συναντηθούν στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, έτσι.
2: Γίνανε μετρήσεις.
1: Φοβερό.
2: Και αναγωγές και μαθηματικές πράξεις για το ποιες ήταν οι πιθανότητες να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός. Δηλαδή κάποια στιγμή ιστορικά να υπάρξει μια τέτοια φωτογραφία ενός 18χρονου, 19χρονου με ένα βρέφος και στην πάροδο των χρόνων αυτοί οι δύο να βρεθούν και στην να παίζουν στην ίδια ομάδα και να βρεθούν μετά από χρόνια να παίξουν και αντίπαλοι σε τελικό Μουντιάλ με τις εθνικές τους ομάδες.
1: Και πόσο βγήκε?
2: Βγήκε 650 εκατομμύρια. Μία στα 650 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, φοβερό, έτσι. Φοβερό, ναι. Φοβερό. Φοβερή φωτογραφία. Λοιπόν, θα δούμε σήμερα ποιος θα το πάρει. Εγώ θα υποστηρίξω την Αργεντινή, θα μου επιτρέψεις. Άμα θες, πάρε η Ισπανία. Όχι. Για να υπάρχει και η ευχάριστη κόντρα.
2: Ρε παιδί μου, οι Ισπανοί, θα σου το πω με πολιτικούς όρους. Οι Ισπανοί γιατί πήραν τους Γάλλους, γιατί τους κερδίσανε.
1: Γιατί
2: είχαν κερδίσει το κέντρο. Και πολιτικά, όποιος έχει το κέντρο, κερδίζει.
1: Ναι.
2: Κάνε την αναγωγή.
1: Ναι.
2: Ιστορικά, όποιος έχει το κέντρο,
1: ναι,
2: είναι ο νικητής.
1: Ναι.
2: Εάν οι Ισπανοί καταφέρουν και τους πάρουν το κέντρο, θα πάρουν και την κούπα. Απλό είναι.
1: Άμα το πάρουν το κέντρο οι Αργεντινοί, ναι, θα το πάρουν οι Αργεντινοί.
2: Αλλά οι Ισπανοί δεν είναι εύκολη ομάδα. Το κέντρο της Ισπανίας είναι ένας.
1: Καθόλου εύκολη δεν είναι. Καθόλου εύκολη δεν είναι. Υπερομάδα είναι. Απλά τώρα, επειδή είναι και το τελευταίο μουντιάλ του Μέση, επειδή είναι θρύλος, βέβαια τον πέρασε χθες ο. Ποιος τον πέρασε στο σκόρερ? Ο Εμπαπέ.
2: Ναι, ο Εμπαπέ έβαλε δύο γκολάκια.
1: Έφτασε τα 10.
2: Είναι δύο γκολ πάνω.
1: Και 8 ο Μέση. Για να δούμε. Εντάξει, 6-4. Εγώ το ξύπνησα το πρωί και λέω τι πήγα στα πέναλτι. Πήγανε 6-4.
2: Είχα σκοπό εχθές να κοιμηθώ κατά τις 8, να ξυπνήσω στις 12.
1: Ναι.
2: Ποτέ δεν το έκανα. Ήθελα να το δω.
1: Λεονταρισμούς κάνεις, ρε Γιάννη.
2: Άστο. Και εγώ μια φορά το ρίξω έξω. Έλα βγω έξω, ρε παιδί, να ξεσκάσω.
1: Θα κοιμηθείς,
2: να ξενυχτήσω.
1: Τι δηλαδή, να σηκωνόσουν στις 12, θα βλέπεις τον αγώνα και θα το πήγαινε σε ρί μέχρι.
2: Όχι, ξανακοιμόμουν μετά.
1: Α, θα ξανακοιμόσουν μετά.
2: Ναι, τι, έτσι. Μάλιστα. Γιώργο, για να κοιμόμαστε είμαστε τώρα, δεν είμαστε για να είμαστε ξυπνοί.
1: Πάμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
10: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
11: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
12: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
13: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
3: Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
4: Extreme ways back again, extreme places I don't know.

0: Γενικότερα δεν χρειάζεται πανικός, επειδή λέγαμε και πριν για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Χρειάζεται προσοχή και να ακούμε και τις οδηγίες των ειδικών, των επιστημόνων, του ΕΟΔΗ, των γιατρών, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλύτερα από όλους μας τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Βέβαια, υπάρχει μια επιφυλακή και μια επαγρύπνηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, δηλαδή και στη Γλυφάδα και στο Μαρκόπουλο και στην Αγία Παρασκευή και στα Σπάτα. Εκεί δηλαδή που είχαμε επιβεβαιωμένα κρούσματα, έχουν βγει και ειδικά συνεργεία από τους δήμους και την περιφέρεια, έχουν πραγματοποιήσει μάλλον ψεκασμούς, αλλά πέραν όλων των άλλων έχουν βγει και πάρα πολλές οδηγίες, ανακοινώσεις για να ενημερωθούν οι κάτοικοι και να πάρουν και τα σχετικά μέτρα και να τα τηρούν.
1: Βεβαίως, και έχει βγάλει και ανακοινώσεις ο ΕΟΔΗ. Οπότε νομίζω ότι το καλύτερο για να μας βοηθήσει για αυτό το θέμα είναι να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο, καθηγητής πνευμονολογίας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Καλημέρα, πρόεδρε. Πείτε μας λοιπόν, καταρχάς δύο έτσι στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Πώς μεταδίδεται.
1: Πώς μεταδίδεται και τι πρέπει να προσέξουμε, ναι.
2: Καταρχήν, ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο έχει έρθει στην Ευρώπη από το 2010 με αρκετά κρούσματα κάθε χρόνο σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Άρα έχει αρχίσει να ενδυμεί στην Ήπειρο που ζούμε. Μεταδίδεται με το απλό κουνούπι. Τα κουνούπια συνήθως τον κολλάνε από άγρια πτηνά. Και από εκεί και πέρα το κουνούπι το μεταδίδει στον άνθρωπο και ο άνθρωπος είναι ο τελικός ξενιστής, δεν μπορεί να το μεταδώσει ο άνθρωπος σε κανέναν άλλον. Δηλαδή θα νοσήσει και από εκεί πέρα τελειώνει η αλυσίδα της μετάδοσης. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κολλήσει κάποιον άλλον άνθρωπο, ούτε ένας άνθρωπος που έχει τον ιό του Δυτικού Νείλου, αν τον τσιμπήσει ένα κουνούπι, δεν σημαίνει ότι το κουνούπι θα μολυνθεί και θα συνεχίσει το κύκλο της μετάδοσης. Έτσι να το...
0: Ναι.
2: Θα καθαρίσουμε αυτό.
0: Και εγώ που ξέρω ότι έχω κολλήσει αυτό τον ιό του Νητικού.
2: Δεν μπορείτε να το ξέρετε. Τις περισσότερες φορές καταρχήν.
0: Συμπτώματα πια είναι τα ορατά συμπτώματα.
2: Επιτρέψτε μου. Στο 80% των περιπτώσεων που μας τυμπά ένα κουνούπι και κολλάμε τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν έχουμε κανένα σύμπτωμα. Κανένα. Τίποτε. Διαδράμει τελείως ασυμπτωματικά η.
0: Α, το περνάμε ήπια.
2: Ναι, χωρίς τίποτε.
0: Ναι.
2: Σε ένα περίπου 20% το περνάμε ήπια, με λίγο πυρετό, λίγο κακουχία, σαν να έχουμε σαν μια μικρή ίωση. Δυστυχώς, σε ένα ποσοστό περίπου 1% ή και λιγότερο, μπορεί να μας κάνει πιο σοβαρή λίμωξη και τότε να επηρεαστεί, να κάνει λίμωξη στο κεντρικό νευρικό μας σύστημα, δηλαδή είτε στον εγκέφαλο είτε στις μήνυγες, είτε δηλαδή μηνυγίτιδα είτε εγκεφαλίτιδα ή συνδυασμό και των δύο. Και τότε έχουμε πιο σοβαρά συμπτώματα πέρα από τον υπήρετο. Έχουμε αλλαγές στο επίπεδο της συνείδησης. Χάνουμε μερικές φορές τον προσανατολισμό μας. Δεν ξέρουμε δηλαδή που βρισκόμαστε. Μπορεί να έχουμε εστιακά νευρολογικά συμπτώματα, δηλαδή να έχουμε παράλυση, να έχουμε οτιδήποτε τέτοιο. Είναι οι σοβαρές περιπτώσεις. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Mm-hmm. Το τονίσουμε. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Η θεραπεία είναι να κάνει τον κύκλο του ο ιός στον ανθρώπινο οργανισμό και να φύγει. Μέχρι τώρα έχουμε 9 κρούσματα στην Ελλάδα από την αρχή του έτους. Τα μισά από αυτά έχουν ήδη πάρει εξιτήριο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ώρα που μιλάμε, ένα περιστατικό νοσηλεύεται σε μονάδα ιατρικής θεραπείας, ένα περιστατικό νοσηλεύεται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας και δύο περιστατικά σε απλές κλίνες νοσοκομείων. Δεν έχουμε μέχρι τώρα θρηνήσει κάποια ανθρώπινη απώλεια.
0: Ναι.
2: Ως εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε με προσεκτική, αλλά σίγουρα όχι να πανικούμε.
0: Ναι, δηλαδή χρησιμοποιούμε αυτά που τα αντικουνουπικά, ας πούμε, έτσι, σαν μέτρο πρόληψης, να το πω.
2: Ακριβώς. Χρειάζεται να χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, τώρα τι άλλο.
2: Και όταν λέω αντικουνουπικά, και να βάζουμε ρούχα μακριά, ιδίως το βράδυ, ξέρετε, να μειωθεί η πιθανότητα να έχουμε εκτεθειμένα τμήματα του κορμιού μας που μπορεί να τσιμπήσουν τα κουνούπια, αλλά και να έχουμε έντονα αντικουνουπικά, είτε και στο δέρμα μας πάνω, αλλά και
1: αυτά τα αποθετικά σπρέι που βάζουμε πάνω στα χέρια και στα πόδια για να μην.
0: Υπάρχει μια περιοχή στην Αχαΐα, την ξέρεις εσύ, μπορεί να την ξέρει ο κ. Βασιλακόπουλος, Στροφιλιά. Η Καλογριά.
1: Η Καλογριά, η παραλία.
0: Δίπλα είναι το δάσος της Στροφιλιάς. Στην Καλογριά το απόγευμα, σε συγκεκριμένη ώρα, γύρω στις 7 και κάτι, βγαίνει ο πλανήτης όλος από κουνούπια. Όλο, το ξέρουν εκεί. Έχει μάλιστα και μια ξενοδοχειακή μονάδα. Και υπάρχει οδηγία στους, στους επισκέπτες, όσους μένουν εκεί, ότι 7 με 8.30 μείνετε κλεισμένοι μέσα.
1: Τόσο πολύ.
0: Κοπάδια. Γιατί εκεί απαγορεύεται κιόλας να υπάρξουν ψεκασμοί, επειδή είναι το δάσος της τροφιλιάς.
1: Α, μάλιστα.
0: Εκεί δεν αντιμετωπίζονται ό,τι με αντικονουπικό, να ξέρεις. Εκεί είναι ανθεκτικά σε όλα. Εκεί απλά κρύβεσαι. Και βγαίνεις μετά τις 8.
1: Κονούπια νίντζα.
0: Ναι,
1: αποφασισμένα να πιούν αίμα.
0: Είναι, είναι τέτοιο, να βλέπεις και τις ραβδώσεις στο δέρμα. Είναι σαν τίγρης.
1: Τίγρης.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εγώ μόνο μία ερώτηση ακόμα που σας αφήσουμε, κύριε καθηγητά. Όταν, όταν αισθανθείς, τι θα πρέπει να απευθυνθείς στο γιατρό σου? Τα προληπτικά μέτρα τα είπαμε. Αν τέλος πάντων μας συμπίσει ένα κουνούπι, τι γίνεται?
2: Όταν έχεις πυρετό και αρχίσεις να χάνεις την αίσθηση του που βρίσκεσαι, μιλάς και μπερδεύεις τα λόγια σου, δεν θυμάσαι καλά τι συμβαίνει, χάνεις τον προσανατολισμό σου, αρχίζει δηλαδή ο εγκέφαλος να σου το πει και δεν λειτουργεί πολύ καλά, αυτό είναι πολύ κακό σημάδι. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που κάποιος θα νοσήσει και θα έχει αυτά τα συμπτώματα, έχει και ιό του δυτικού νήλου, αλλά αν αρχίσει να έχει συμπτώματα από το νευρικό σύστημα, το πράγμα γίνεται πιο επικίνδυνο.
1: Είστε κατανοητός. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
0: Καλά είσαι. Στην αρχή της εκπομπής νόμιζα ότι είσαι τον ιό, αλλά ναι.
1: Ήταν λόγω ύπνου και ξύπνιου.
0: Το μάτι πήγαινε αριστερά, το ένα δεξιά το άλλο.
1: Αυτά είναι, τα κάνω, είναι τσακίρικα κόλπα για να προσελκύσω καλακούνι.
0: Καλά, εσύ άμα έχεις πάρει, θα έχεις και του ανατολικού και του δυτικού και του βορεινού και του, όλα θα τα έχεις μαζί. Λοιπόν, έλα, ένα break και επιστρέφουμε.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο ΒΑΡ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: 8 και 45 πρώτα λεπτά και 16 δευτερόλεπτα και έχουμε κύριε Πιταρά μεγάλες παρουσίες στο στούντιο.
1: Καλά, εννοείται. Μέρα που είναι.
0: Μεταγραφή από Sport FM.
1: Ναι, μεταγραφή αεροδρομίου.
0: Βάιος Τσούτσικας, αθλητικογράφος και δημοσιογράφος του Sport FM, να μας πει τις.
1: Καλά, ολόκληρο διευθυντή έχεις δίπλα σου.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Δηλαδή, αυτή η ιδιότητα προέχει όμως. Αυτή η ιδιότητα προέχει όμως.
0: Θες διευθυντή, ο διευθυντής.
2: Να πεις λαμπερή η παρουσία.
0: Κύριε διευθυντά, με τη λαμπερή παρουσία. Έτσι, με καπέλο βάλαμε σήμερα.
2: Όχι, δεν βάλαμε.
0: Παίζεις επικίνδυνα.
2: Θα πάω κατευθείαν σπίτι να σας δω μετά, ρε, εσύ, οπότε δεν χρειάζεται. Άμετε πολύ ο ήλιος.
1: Καλά.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν έχεις δουλειά.
2: Να σου πω κάτι, τι δώρο θα δώσω τη σήμερα στο κοινό.
0: Άστο, σήμερα το έχω ετοιμάσει.
2: Εγώ ξενέρωσα πώς θα πάει στην άξο με τον Κλάρινο.
0: Φλογέρα!
2: Ό,τι να είναι τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Του το είπα.
2: Ναι.
1: Παίζει αυτή την ιδέα στο τηλεόραση.
2: Περίμενε ο κόσμος, είχε μια ανυπομονησία.
1: Θέλει ένα μήνυμα από το νησί. Ναι. Λέει αλήθεια, πότε είναι, είναι αλήθεια, θα έρθει. Τι ωραία, τι τιμή για το νησί. Λέω Παναγία μου, λέω.
0: Θα ήταν φανταστικό, υπάρχουν δύο μικρά προβλήματα. Δεν παίζει Φλογέρα ούτε Κλαρίνο.
2: Ωραία.
0: Και δεν τραγουδάει κιόλας.
1: Παίζω μελόντικα.
2: Ωραία.
1: Και μάλιστα την κόκκινη, τη δύσκολη.
2: Τι θυμάσαι τη μελόντικα την παλιά που είχε το φυσιτήρα και έπαιζε στα πιάνο.
1: Πιανόργανο.
2: Μπράβο, ναι.
1: Σπανέ, για βάλ του εδώ να ακούσει τώρα.
0: Ωραίο.
1: Δεν παίζει ρε παιδιά.
0: Ωραίο Γιάννη.
1: Δεν ακούς τίποτα.
0: Ωραίο.

0: που μπαίνεις εσύ.
1: Εγώ δεν μπαίνω. Εγώ θα δει τον γκολ τώρα. Καλά, δεν ξέρεις τον ύμνο της Αργεντινής. Σηκωθείτε όρθιοι, ρε.
2: Άσε μας, Γιάννη, έχεις εσύ όρεξη τώρα εδώ πέρα να...
1: Εσείς δεν λέτε θα το πάρει η Αργεντινή.
0: Θέλουμε να το πάρει.
2: Θέλουμε.
0: Να το πάρει η Ισπανία όμως.
1: Να το πάρει η Ισπανία.
0: Ναι, ρε, αφού δεν είναι. Είναι η τέλεια ποδοσφαιρική μηχανή. Ναι. Η Ισπανία. Δεν έχω δει πιο καλοκουρδισμένη ομάδα σε μουντιάλ.
1: Το έλεγα και πριν ότι οι ομάδες που έχουν το κέντρο κερδίζουν.
0: Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή το είχε πει ο Πεπ όταν γύρισε από τραυματισμό ο Ρόδρυ. Κάπου το Φλεβάρι είχε πει: παιδιά, το κανονικό Ρόδρυ δεν το δείτε τώρα. Ναι. Θα το δείτε στο Μουντιάλ. Και αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημα του Μουντιάλ δεν ήταν ο Ρόδρυ αυτό που είναι τώρα. Αλλά στα τελευταία παιχνίδια ο Μπαγάσας περπατάει και τα ελέγχει όλα.
1: Ναι, πω. Ξέρεις τι μου θυμίζει, ε? Μου θυμίζει το Ζάετς.
0: Ναι.
1: Με το κεφάλι ψηλά.
0: Ναι.
1: Που βλέπε γήπεδο.
0: Ναι,
1: ναι. Δεν κοίταγε την μπάλα.
0: Ναι.
1: Είχε ένα έτσι υπερήφανο καμαρωτό.
0: Απλά ο Ζάετς την οδηγούσε κιόλα την μπάλα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν τον οδηγεί, τη δίνει. Ναι. Δηλαδή δεν θα κάνει την κούρσα την κάθετη με την μπάλα στα πόδια.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι άρχοντας. Και. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Σε επίπεδο ομάδας, η Ισπανία είναι ό,τι πιο τέλειο έχουμε δει στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, αυτό
0: είναι. Παίζει καλύτερη ομάδα απέναντι στον καλύτερο παίκτη του κόσμου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είναι το Μουντιάλ έχει... του Μέση αυτό.
0: Και αυτό.
1: Και
0: γιατί είναι και το προηγούμενο. Και είναι και αυτό γιατί σε ηλικία 39 ετών κάνει το καλύτερο του παγκόσμιο κύπελλο. Έχει επιδόσει. Εντάξει, χθες τον πέρασε ο Εμπαπέ, 7 στα 10 γκολ και 22 συνολικά στα παγκόσμια κύπελλα. Έχει 21 ο Μέση, έχει 8 γκολ. Έχει 4 assist. Δηλαδή είναι νούμερα εντυπωσιακά από μόνα τους. Πόσο μάλλον άμα τα κάνεις 39 χρονών.
1: Ναι.
0: Και το μόνο του όπλο ποιο είναι, είναι ότι έχει τη δίψα, έχει απελευθερωθεί φυσικά μετά την κατάκτηση του το 2022 και έχει και 10 ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν σαν πανοπλία του μέσα στο γήπεδο. Όποιοι και να είναι αυτοί. Όσους 10 επιλέξει ως καλό είναι να παίξουν με το Μέση. Είναι η πανοπλία του
1: ναι,
0: Μέση.
1: Μπαίνουν μέσα και τρώνε σίδερα και προστατεύουν τον αρχηγό τους.
2: Βέβαια, όλοι όμως έχουμε την αίσθηση για κάποιο λόγο, ίσως γιατί έχει τον αέρα του νικητή, ότι η Αργεντινή, παρά το γεγονός ότι η Ισπανία είναι πιο κουρδισμένη ομάδα, όπως λες, ότι η Αργεντινή έχει τη στόφα του νικητή, ρε παιδί μου. Ότι είναι για να παίξει τελικό για να το πάρει.
0: Κοίταξε, έχει το σθένος. Βγάζει την ψυχή. Βγάζει την ψυχή. Αυτά τα μέτρησιμα στοιχεία.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, έχει την δυνατότητα να κάνει ανατροπές ιστορικές και συνεχόμενες. Η αλήθεια είναι όμως ότι η πορεία του στο Μουντιάλ ήταν πολύ ευκολότερη από αυτή που ακολούθησε η Ισπανία.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, έπρεπε ένα φαβορί του παγκοσμίου κυπέλου θα έπρεπε να περάσει τα εμπόδια αυτά με μεγαλύτερη ευκολία από τα πέρασε η Αργεντινή. Με εξαίρεση το παιχνίδι με την Αγγλία. Έτσι.
2: Στην Αγγλία,
0: το
2: βγάζουμε τώρα. Έκανε την ανατροπή, τη φοβερή.
0: Εντάξει, και έχει βάλει και τα χεράκια του και έχει βάλει τα ματάκια του Τούχελ.
2: Σύμφωνοι.
0: Έχει κάνει
2: ένα εξάμεινο από το 45 και μετά.
1: Πολύ φοβικός, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πολύ εκνευριστικά φοβικός.
0: Έλα, ρε, τώρα, άμα τα κάνεις στην Ελλάδα. Άμα τα κάνεις στην Ελλάδα, προπονητής. Θα τον είχαμε κρεμάσει τα βανταλάκια τώρα. Θα είχαμε ψωμί εμείς δίπλα.
1: Και είναι η Μπέλιχαμ και τους έχεις γυρίσει όλους πίσω, δηλαδή.
2: Από το 45 να παίξει άμυνα είναι δυνατόν να απέναντι στην Αργεντινή και για να κρατήσει το 1-0.
0: Ναι, αυτό που λες εσύ όμως, ότι έχει τον αέρα η Αργεντινή. Το νιώθουν και οι παίχτες. Γιατί ανεξάρτητα τον ποιο κερδίζει.
2: Είναι η ψυχολογία γι' αυτό
0: το ακριβώς. Ανεξάρτητα από ποιο κερδίζεις, έρχεσαι και λες: όπα, παιδιά, ακόμα και όταν μου στραβώνει πολύ το παιχνίδι, εγώ έχω τον τρόπο και το γυρίζω. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
2: Άρα τελικά που καταλήγουμε.
0: Εγώ λέω ότι ποδοσφαιρικά δεν βγαίνει ο λόγος.
2: Ναι.
0: Ποδοσφαιρικά είναι η Ισπανία.
1: Ναι.
0: Είναι τέλεια κουρδισμένη μηχανή. Έχουμε την καλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα, το ξαναλέω, με διαφορά από τη δεύτερη. Το γεγονός ότι απονέμπρωσε τη Γαλλία, που για μένα ήταν ο αρχηγός αυτό το παγκόσμιο κύπελλο η Γαλλία, και την έκανε να φανεί ούτε καν εμπόδιο. Δεν ήταν εμπόδιο καν η Γαλλία στα μάτια της Ισπανίας. Μου λέει πολλά για τους Ισπανούς. Από την άλλη μεριά έχουμε το πιο κακό μπελά που μπορεί να σου τύχει, γιατί μπορεί να σε δείρει, μπορεί να σου κάνει ανατροπές,
1: ναι,
0: δεν θα πέσει ποτέ κάτω. Έτσι. Και έχει το καλύτερο ποδοσφαιρί του κόσμου.
1: Και δεν του νοιάζει και οι κάρτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι θυσιάζονται για.
0: Τίποτα αρέσει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, επειδή κάθε μουντιάλ ο καθένας, δηλαδή όταν θα περάσουν και τα χρόνια, θα λέμε ότι αυτό το μουντιάλ το είχα δει εκεί ή έχω αυτή την ανάμνηση. Αυτό που θα το δεις.
0: Κοίταξε, όλα τα μεγάλα μάτς, Γιάννη μου, εγώ τα βλέπω μόνος μου, σπίτι.
2: Το βιώνεις εσωτερικά.
0: Και αν
2: δηλαδή.
0: Το σπίτι, σε άλλο δωμάτιο.
2: Φεύγεις, φεύγεις.
0: Ναι.
1: Κλειδώνεις και την πόρτα, πετάς και τα...
0: Όχι, απλά προβαίνω σε συμφωνίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι χρειάζεται για να είμαι μόνος μου αυτό δύο.
2: Σήμερα θα είναι κάποιος μέσα στο σπίτι.
0: Όχι.
2: Άρα δεν θα προβεί.
0: Δεν θα είναι στον ίδιο νομό καν. Δεν θα είναι στον ίδιο νομό καν.
2: Ούτε στον ίδιο νομό.
1: Έχω ζήσει την εμπειρία του προηγούμενου Μουντιάλ. Έχω δει τον τελικό. Ανέβαινα για πάνω. Πες το τα χωριά, Τζουμέρκα.
0: Okay.
1: Έχω φύγει από εδώ μετά από δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Μετά την εκπομπή. και ανηφορίζω. Έχω υπολογίσει τις ώρες και δεν μου βγαίνει, οριακά μου βγαίνει. Και μάλιστα θα έχανα και λίγο. Και επειδή δεν ήθελα να χάσω και ήθελα να έχω για τα προϊόρτια, σταματάω μενίδι. Το μενίδι είναι.
2: Ετωλοκαρνανίας.
1: Ετωλοκαρνανία.
2: Εντάξει, τρομερό μέρος. Παραθαλάσσιο, ωραίο.
1: Παραθαλάσσιο, δίπλα. Ναι. Βρίσκω και ένα ταβερνάκι. Μπαίνω μέσα, έχει και λίγο κρυάκι, ήταν χειμώνα, θυμάσαι τότε. Mm-hmm. Μπαίνω, έχει τζάκι ο τύπος. Εκεί έχει τη γάμπαρη αμβρακικού.
0: Βεβαίως.
1: Σταματάω. Βλέπω το μουντιάλ.
0: Κοπάνε σιγά να ουζώ.
1: Βρε, μακελιό εκεί με το ταβερνιάρι. Έχει φέρει όλο τον παγασιτικό εδώ μεταξύ επάνω. Βλέπω το τελικό. Εγώ τώρα υπολόγιζα και την ώρα. Ήθελα να είμαι σχετικά νωρίς, γιατί είχα κι άλλο δρόμο πάνω. Θυμάσαι που είχε πάει η παράταση και τα λοιπά. Και έλεγα, Χριστέ μου, λέω, δεν θα φύγω ποτέ από εδώ.
2: Πάντως, κοίτα, για αυτό που λέγαμε
1: και
2: το πρωί.
1: Και τον άλλο, τον τελικό της Αφρικής.
0: Το 2010.
1: Το πήρε. Όχι, το 8.
0: Το 8 δεν ήταν Αφρική, το 8 ήταν με γύρω. Το 10 είναι.
1: Α, το γύρω ήταν το 8. Ναι, το γύρω. Ναι. Που το πήρε η Ισπανία.
0: Που το πήρε η Ισπανία.
1: Έτυχε να είμαι η Ισπανία και είδα τον τελικό εκεί.
0: Α, αυτό είναι εμπειρία.
1: Αυτό ήταν εμπειρία, όντως.
0: Αυτό είναι εμπειρία.
2: Λοιπόν, είδες ότι λέει. Είναι, θέλω να είμαι μόνος μου,
0: μόνος,
2: ναι. Κλειστός να βλέπω τον αγώνα. Για μένα πάλι να δω τελικό χωρίς μεζέ και τσίπουρο και παρέα.
1: Καλά, και εσύ μόνος.
2: Δεν έχει νόημα.
0: Ναι, ρε, Γιώργο, εμείς κάνουμε μια εβδομάδα εκπομπή μετά για ένα μάτς. Πρέπει να ξέρω τα πάντα. Αν του σηκώθηκε η κάλτσα του Γιαμάλ, καταλαβες.
2: Σωστό.
0: Εσύ τι θα κάνεις, εσύ θα κάνεις χαβαλέ.
2: Συγγνώμη, το
0: χθες. Τον πιταρά να το.
2: Εγώ θέλω τον πιταρά και να λέμε καμιά κουβέντα. Να και να παίζουμε κομπολόι. Να σου πω, το χθεσινό το είδες.
0: Πώς δεν το είδα.
2: Για πες και γι' αυτό λίγο.
0: Κοίταξε, πάντα η μικρή τελική. Καταρχάς είναι ο μικρός τελικός με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία.
2: Ναι,
0: τα 10 γκολ. Έχει γίνει 6-3. Έχει γίνει 6-3. Αλλά 6-4 δεν έχει γίνει. Λοιπόν, πάντα η μικρή τελική είναι, και γι' αυτό γίνεται σχετική κουβέντα, να βγουν από το λογαριασμό του κορυφαίου σκόρερ. Είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουν μεγάλα σκορ, γιατί έχει φύγει η σκοπιμότητα και γίνεται σαν αγώνας επίδειξης.
2: Παίζουν μπάλα.
0: Βέβαια, το μάτς χθες. Ήταν, ρε παιδιά, τι να σας πω κάτι. Ήταν πραγματικά παιχνίδι επίδειξης.
1: Ναι.
0: Πρώτο ημίχρονο 4-0. Δεν υπάρχει Γαλλία. Δεν κόβεται με βαλέ. Δεν κόβεται με βαλέ. Κάθε πάσα που πήγαινε στην περιοχή, έτσι, γινόταν γκολ. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Κάνει 4 αλλαγές ο Ντεσάνο, ο οποίος είναι μπαρούτι. Λοιπόν, κάνει 4 αλλαγές. Βάζει τον Μπαρκολά. Βάζει ένα στόπερ στη θέση του Κονατέ, γιατί ο Κονατέ ήταν. Κλαίει μάνα μου στο μνήμα. Βάζει και αριστερό μπακ τον Ντίνιε. Βάζει και τον Ντεμπελέ. Και ξεκινάει το μάτς και στο 1,5 λεπτό 4-1. Καπάκι ευκαιρία, καπάκι 4-2. Καπάκι ευκαιρία, ευκαιρία, ευκαιρία 4-3. Και εκεί που λες θα γίνει 4-4, γιατί έχει χάσει ένα ο Λίσε που εγώ, εσύ, ο Γιώργος, σίγουρα
1: του βάλαμε. Καλά, εμείς
0: θα είχε αναπαυθεί στην δεξιά γωνία. Λοιπόν.
1: Το δεξί πόδι του Λαλουνεύτη, ναι.
0: Το πετάει έξω. Θυμάται ο Τούχελ ότι έχει και αυτός αλλαγές. Βάζει τον Μπέλιγχαμ. Κάνει μία απόπειρα να κερδίζει πέναλτι, το βάζει 5-3 και λες τελείωσε.
1: Ναι.
0: 5-4.
1: 5-4.
2: 90 φεύγα.
0: Και καπάκι κάνει.
1: Εσύ, για να τα βάζουν 12 ώρα τα παιχνίδια.
0: Παιδιά, εγώ έπρεπε να πάω στη ΦΕΗ το πρωί, κάτω, και λέω να μην το δω το δεύτερο ημίχρονο. Αλλά έτσι όπως ήταν το πρώτο, λέω δεν πειράζει, σας πάω ύπνος.
1: Έχω φίλο να σας πω τώρα, ο οποίος, επειδή εμείς τα συζητάμε έτσι εδώ, ναι. Θα δει τον τελικό, αλλά δεν θα δει τον τελικό.
0: Δηλαδή.
1: Περιμένει το εμίχρονο για να δει Σακύρα και Μαντόνα.
0: Α, εντάξει, είναι μερακλής. Είναι μερακλής.
2: Εντάξει, και
1: αντιμετωπιακά το λέω αυτό.
0: Εγώ εκείνη την ώρα θα κάνω ντουζ.
2: Λοιπόν, κλείσε τηλέφωνο. Πστ, κλείσε, πάρε τηλέφωνο εδώ στα σουβλάκια. Κανόνισε το βράδυ να μας φέρουν κοντοσούλια.
1: Έχει στάση εργασία στην
2: Τουρκία. Έχει στάση εργασία.
0: Βεβαίω. Λόγω του θανάτου ενός ανθρώπου
1: που εργαζόταν. 7 με 12 στάση εργασία κάνουν τα παιδιά για το 20χρονο που είχα στη ζωή του στη Μεσογείο.
2: Μάλιστα.
1: Πληροφοριακά.
0: Και σωστό. Καλό θα είναι να το σεβαστούμε και εμείς αυτό.
1: Καλά, εντάξει.
2: Θα είναι σωστότατο, σωστότατο. Πήγα να κάνω πλάκα, αλλά έχετε δίκιο. Ένας θάνατος ενός εργαζόμενου.
1: Καλή είναι υπομονή, πάνω καλή δουλειά.
0: Φίλε, τι υπομονή. Θα λένε η απόλαυση για μας. Είναι απόλαυση για μας.
2: 4 χρόνια αυτή τη στιγμή περιμένει.
1: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, τελειώσαμε κύριε Γιάννη και αργήσαμε κιόλας.
1: Εντάξει, μωρέ, και εσύ 10 παρά 20 ραντεβού στη τηλεόραση του Sky. Και καλά να είμαστε το επόμενο Σαββατοκύριακο που είναι και το τελευταίο σου τη σεζόν. Εδώ πάλι, 7 με 9, σκάει 100,3.
2: Φροντίστε να είστε δροσεροί, να είναι η σημερινή μέρα καλύτερη της ζωής σας μέχρι αύριο. Τα φιλιά μας τα λέμε 9 και 40. Γεια σου, Μπάιε.
0: Γεια σου, κύριε. Καλή εκπομπή.

0: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος ανταγωνιστικού.
6: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
7: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

κάπου μέσα βαθιά κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
7: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
7: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος.

0: Αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξα στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
4: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
3: Στον Ερμή 91,8.
4: Ερμής. 91,8.
3: Ακούς καλοκαίρι.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
5: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: oh,
6: κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: 14

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ, αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
1: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην αρχή συνταξία είναι η Τζέση Αμπτουλάη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, στο 210-4800-170-4 βρίσκεται τη Ρούλα Βρετάκου. Στο μικρόφωνο η Μαρία Αναστασόπουλου. Πριν δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά, οι ειδήσεις σε τίτλους. Η μεγάλη ώρα έφτασε. Ο θρόνος του ποδοσφαίρου περιμένει τον επόμενο βασιλιά. Ισπανία και Αργεντινή απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος θα βρεθούν αντιμέτωπες με την ομάδα του Λιονέλ Μέση που διεκδικεί το τέταρτο πετράδι στο στέμα της και παραμονή στην κορυφή, με μια Ισπανία ωστόσο που ξεκίνησε αθόρυβα στη διοργάνωση, φτάνοντας όμως τον τελικό με κρότο.
1: Μέση με το δεξίο, Μέση περνάει, μπάλα, γκολ! 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες!
2: Πάλι ο Πόρο, η πάσα στον Όλμο, η μπάλα έφτασε στον Πόρο, ευκαιρία για την Ισπανία, 2-0!
0: Τα πρώτα σαραντάρια αναμένονται σήμερα και αύριο από την τρίτη πτώση της θερμοκρασίας σε λίγο αναλυτική πρόγνωση. Στις φλόγες και πάλι Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν πλήγματα κατά του Ιράν για 8η νύχτα μετά το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία και την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις στον κόλπο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως. Θα πάρουν ένα αξέχαστο μάθημα, απειλεί τους Αμερικανούς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ. Κλείνουμε κρεμότητες δεκαετιών. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Η υπόθεση από την άλλη του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για στοχοποίηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με την αντιπολίτευση πάντως να επιμένει στη μομφή για γαλάζιο σκάνδαλο. Η Ρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή επίθεση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη για σχέδιο διάλυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης.
3: Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.
0: Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, κοντά σε σπίτια μάλιστα, στα Σελήνια Σαλαμίνας. Εστάληκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς την παραλία. Φαίνεται όμως ότι έρχονται καλά νέα τα τελευταία λεπτά. Η Κάτια Νιάκαρη βρίσκεται εκεί. Έλα, Κάτια.
4: Έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σελήνια της Σαλαμίνας. Στις 12:32 εκδόθηκε το δεύτερο μήνυμα από το 112. Για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Πανόραμα Α και Β προς την παραλία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 12 το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε, όπως είπες και εσύ, ήταν κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Στις 12 και 19 ήταν το πρώτο μήνυμα από το 112 που ενημέρωνε για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς, το Κέντρο Επιχειρήσεων λάμβανε συνεχώς εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ μεταβαίνει και κλιμάκιο από το ανακριτικό της αντιμετώπισης κλιμάτων εμπρισμού Πειραιά, προκειμένου να γίνει διερεύνηση για τα αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Το βασικό είναι κάτι ότι ελέγχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και αυτό κρατάμε μετά από αυτή τη συντονισμένη επιχείρηση. Και επειδή είναι, όπως θα πούμε στη συνέχεια, δύσκολη σημερινή ημέρα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε την Κάτια Νιάκαρη. Γιατί σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό είναι και σε πλήρη ετοιμότητα οι αρχές. Ποιες περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, θα μας πει τώρα ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο.
5: Γεια σας και από μένα. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο. Κατηγορία 3, κίνδυνο συναγερμό σε αρκετές περιοχές και σήμερα και αύριο. Σύμφωνα λοιπόν και με το χάρτη επικινδυνότητας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και αύριο Δευτέρα, όπως και σήμερα, έχουμε κατηγορία 3. Σε όλη την Αττική, σε όλη τη Στερεά Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές της Ηπείρου, νησιά Ιωνίου, Κορινθία, Αργολίδα, Ηλία στην Πελοπόννησο και Μυσσηνία επίσης, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, νομός Λασιθίου και νομός Ηρακλείου στην Κρήτη. Άρα λοιπόν αρκετές, και κεντρική Μακεδονία πάρα πολλές περιοχές. Είναι λοιπόν μια δύσκολη μέρα και η σημερινή και η αυριανή, που σημαίνει προσοχή σε όλους, με το χάρτη να βάφεται κίτρινος σε πάρα πολλές περιοχές. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει όλοι να είναι σε ετοιμότητα, όπως και η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Και όλοι να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Έτσι. Ξέρουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις και τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και για οτιδήποτε νεότερο φυσικά μας ενημερώνεις. Τώρα βρισκόμαστε ξανά σε τροχιά νέας και επικίνδυνης κλιμάκωσης. Είχαμε σκληρά αντίπεινα του Πενταγώνου για την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία, όπου δύο Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Η Τεχεράνη Βάνα Κουτρουλού ανταποδίδει και απειλεί με γενικευμένο πόλεμο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Και τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανοίξουν τις πύλες της Κολάσεως. Για ποιο λόγο? Για τους δύο Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους σε χτυπήματα, να θυμίσουμε, αντίπεινα ιρανικά την Παρασκευή που πέρασε σε βάση η Αμερικανική στην Ιορδανία. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες τότε έχασαν τη ζωή τους, τέσσερις τραυματίστηκαν και ακόμη ένας αγνοείται. Έδωσε λοιπόν εντολή για σκληρά αντίπεινα. Να πούμε ότι από τις αρχές, από τα τέλη, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, 16 είναι οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 430 οι τραυματίες. Είχαμε αντίδραση και από τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Πιτ Χέξεθ, ο οποίος είπε ότι η θυσία αυτών των ανθρώπων, των Αμερικανών στρατιωτών, ενισχύει ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητά μας. Είχαμε για 8η συνεχόμενη νύχτα εγκαταστάσεις αεράμινα σε παράκτη επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων, υποδομές ντρόουν, θέσεις των φρουρών της Επανάστασης να βρίσκονται στο στόχαστρο των Αμερικανικών δυνάμεων, και βέβαια την Τεχεράνη να ανταποδίδει και αυτή με επιθέσεις με ντρόουν εναντίον Αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, την Ιορδανία και τον Μπαχρέιν που βλέπουμε τις τελευταίες 3-4 ημέρες.
0: Λέγοντας ο Χαμενεή πως η απάντηση που θα λάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους μείνει αξέχαστη.
6: Ακριβώς. Και όπως ότι η υπογραφή του Μεγάλου Σατανά, αναφερόμενο στον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι αποδείχθηκε άκυρη, αναφερόμενο στο μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές στις 17 Ιουνίου και ουσιαστικά πια πλέον δεν υφίσταται ως συμφωνία. Αυτό που επίσης πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν ζητήσει από το Ισραήλ και έχει επιτραπεί η στάθμευση περισσότερων αεροσκαφών, αμερικανικών υπτάμενων τάνκερ ανεφοδιασμού, πράγμα που σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούν στην επόμενη φάση να είναι δηλαδή έτοιμες και για το ενδεχόμενο μιας πιο μεγαλύτερης κλιμάκωσης στη σύγκρουση και πιο γενικευμένης, αν θέλουμε, γενικευμένων εκτεταμένων επιθέσεων. Κάτι για το οποίο βέβαια απειλούν και οι φρουροί της Επανάστασης.
0: Δυστυχώς είμαστε σε μια φάση που ο δρόμος της διπλωματίας έκλεισε για μια ακόμη φορά. Το State Department εξέδωσε και παγκόσμια ταξιδιωτική προειδοποίηση, καλώντας τους Αμερικανούς, ιδιαίτερα όσους βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, να είναι πολύ πολύ προσεκτικοί. Πριν πάμε στο άλλο πολεμικό μέτωπο, να ακούσουμε όσα είπε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Άγγελος Συρίγος, ο οποίος μεταξύ όλων των άλλων αναφέρθηκε και στα στενά του Ορμούζ.
7: Τα πράγματα δείχνουν να έχουν ξεφύγει τις τελευταίες μέρες. Το μοναδικό θέμα το οποίο συζητείται είναι το θέμα των στενών του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής οι Αμερικανοί έχουν αποφύγει να χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα και οι Ιρανοί να έχουν αποφύγει να κάνουν κάτι αντίστοιχο στις γειτονικές χώρες. Αυτό είναι κάτι που αφορά στη διεθνή οικονομία. Γιατί δεν συμφέρει για διαφορετικούς λόγους του κανένα από τους δύο. Αλλά οπωσδήποτε, από την ώρα που δεν υπάρχει διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, η διεθνή εμπορία πετρελαίου επηρεάζεται.
0: Στο άλλο τώρα πολεμικό μέτωπο, στην Ουκρανία, είχαμε τη μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή Βάνα του πολέμου, πάνω από 40 πύραυλοι και 120 ντρόουνς κατά της Ουκρανίας.
6: Ήταν σχεδόν αναμενόμενο ότι θα είχαμε την ρωσική επίθεση στην χθεσινή ουκρανική επίθεση με ντρόουν, να θυμίσουμε, εναντίον δύο αποθηκών του μεγαλύτερου διαδικτυακού κολοσσού πωλήσεων, να θυμίσουμε, για τη Wildberries μιλάμε, σε ρωσικό έδαφος που χαρακτηρίζεται η ρωσική Amazon. Ήταν αναμενόμενο λοιπόν να υπάρξει αυτή η ρωσική απάντηση. Μετά τη 1:30 τα μεσάνυχτα άρχισε ένα ρωσικό σφυροκόπημα επί 5 ώρες στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Το αποτέλεσμα ήταν διαδοχικές εκρήξεις και πυρκαγιές σε τουλάχιστον 5 συνοικίες του Κιέβου, πολυκατοικίες, σούπερ μάρκετ, αποθήκες, σταθμευμένα οχήματα, κτίρια γραφείων να τυλιχθούν στις φλόγες, ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, 16 να τραυματιστούν και οι πυροσβέστες και οι διασώστες να δίνουν για ακόμη μία φορά μάχη, για πολλωστή φορά, να σβήσουν πυρκαγιές, να απεγκλωβίσουν κατοίκους και να, φυσικά, είχαμε και ξανά και μια απάντηση από τους Ουκρανούς, οι οποίοι απάντησαν με επίθεση στην περιφέρεια της Σταυρούπολης, σε βιομηχανική ζώνη, επλήγησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που τυλίχθηκαν στις φλόγες.
0: Με το Ζελένσκι να ζητά να ενταθεί η πίεση προς τη Μόσχα, προειδοποιώντας ότι κάθε καθυστέρηση δίνει στη Ρωσία έξτρα χρόνο να σχεδιάσει νέες επιθέσεις. Βάνα Κουτρουλού, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Στο εσωτερικό μέτωπο τώρα, Γιώργος Παπακοσταντίνου στο στούντιο εδώ κοντά μας.
8: Γεια σου,
0: Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Στην καθιερωμένη του λοιπόν κυριακάτικη ανασκόπηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα υποδομής που έχουν ήδη γίνει, αλλά και τις κορδέλες που πρόκειται να κοπούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Εκλογές έχουμε μπροστά μας.
8: Ναι, είναι προφανές ότι κάθε κίνηση πλέον, τουλάχιστον έτσι θα ερμηνεύεται. Ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης βέβαια επιμένει να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Υπάρχουν όμως μπροστά πολλά σημαντικά ορόσημα, σε αυτά αναφέρεται. Την Τετάρτη, για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Θεσσαλία για τα εγγένεια του Ε65. Δίνει έμφαση στα μεγάλα έργα. Είναι μέρος αυτής της προεκλογικής σημαίας, θα λέγαμε. Το είπαμε, το κάναμε. Και τα μεγάλα έργα είναι και η υλοποίηση μιας βασικής προεκλογικής δέσμευσης, όπως θυμίζουν από την κυβέρνηση, για το να μετατραπεί η χώρα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά πλέον να παραδίδονται και έργα που θα αλλάζουν την καθημερινότητα. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η επιδίωξη.
0: Και είναι ίσως και μία απάντηση στην κριτική που ασκείται από πλευράς αντιπολίτευσης, ότι εδώ και πολλούς μήνες έχουμε μπει σε μία μακρά προεκλογική περίοδο, που σημαίνει ότι τα μολύβια έχουν κατέβει, δεν δουλεύει τίποτα. Ο Πρωθυπουργός έρχεται και απαντά με αυτόν τον τρόπο. Έκανε ωστόσο ειδική αναφορά, Γιώργος, θα του οπότε.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
8: Κάνε την Πέμπτη στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου. Τώρα, πατώντας πάνω στην έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου, από τη μία θέλει να καταρρύψει το αφήγημα της αντιπολίτευσης, από την άλλη όμως να τους πει ότι αυτό είναι το φόντο και εσείς παραγνωρίζεται ένα βασικό στοιχείο του κράτους δικαίου, που είναι το τεκμήριο αθότητας. Σε εξίσου υψηλούς τόνους ήταν και η παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη στη συνέντευξή του στο Ethnos.gr, με την χαρακτηριστική αποτροφή ότι οι δίκες και οι εκδικάσεις των υποθέσεων δεν γίνονται στα κομματικά και στα πολιτικά γραφεία. Και από την άλλη, είναι σαφές ότι θα δούμε πολλά επεισόδια σε αυτή την κόντρα.
0: Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη.
8: Νομίζω πως όχι.
0: Και φάνηκε και από την αντιπαράθεση που παρακολουθήσαμε όλοι και εδώ μέσα από την τηλεόραση του Sky και την εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη το πρωί. Θα ακούσετε για αρχή το Διονύση Τεμπονέρα, το μεάρχης εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πια, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και η απάντηση από την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
11: Θα ξεκινήσω, για να είμαι και στο πνεύμα της ημέρας, ακούγοντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζουν γιατί φάγανε 4 γκολ αντί για 11 με βάση τις διώξεις οι οποίες έχουν ασκηθεί στους 4 βουλευτές.
12: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕΛΕΤΕ.
11: Σωστά. Θα
13: το
11: συνεχίσω.
13: Πώς το εκλαμβάνετε?
11: Τώρα πανηγυρίζατε, εντάξει. Πανηγυρίζατε, λέει. Οι ανακοινώσεις αυτό λέγανε.
13: Μετά τις εξυπνάδες για τα γκολ, και θα έλεγα καλύτερα να ρωτήσετε τους δικούς σας υπουργούς που καταδικάστηκαν, κύριε Τεμπονέρα, αμετάκλητα, και να αφήσετε στην άκρη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε αυτά που ζήσαμε.
0: Όπως ακούσατε από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου βέβαια νωρίτερα, η κυβέρνηση επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, στην ώρα τους δηλαδή. Βεβαίως παραμένει ο απόλυτος άγνωστος χ, ο χρόνος των εκλογών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως έχουν πάρει θέσεις μάχης και γι' αυτό.
8: Ναι, γιατί ποντάρουν περισσότερο στο σενάριο του ευνηδιασμού, αλλά φαντάζεσαι τι έχει να γίνει αν για παράδειγμα την άλλη Παρασκευή στη Βουλή πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρευρεθεί σε αυτό το πρώτο ημίχρονο για τη συνταγματική αναθεώρηση που ξεκινάει τριμέρη συζήτηση. Θα είναι πάλι μια νέα σπίθα σε αυτή τη φωτιά των πρόωρων εκλογών. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επιμένουν ότι πάμε να εξαντλήσουμε την τετραετία. Και μάλιστα, όπως μου έλεγε νωρίτερα συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάθε μέρα που αφαιρείται από την εξάντληση της θητείας είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο που δεν επιστρέφεται.
0: Πάντως, πέραν της αντιπολιτεύσεως, εγώ θα θυμίσω ότι έγινε και μέσα στην εβδομάδα, δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση, ο ίδιος ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης.
8: Γι' αυτό σου πω, γιατί παρασκεύει.
0: Αυτό, με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, είπε ότι έτσι όπως μου τα έχουν ζητήσει, δεν θέλουν να υπάρχει κανένα εμπόδιο μπροστά. Άρα η συζήτηση άνοιξε και άναψε ακόμη περισσότερο με αυτή τη φράση του Προέδρου της Βούλης. Δεν είναι τυχαίο
8: νομίζω
0: πρόσωπο, κ. Κακλαμάνη.
8: Καθόλου τυχαίο και προφανέστατα εκφράζεται. Είναι συνομιλητής του, προφανώς. Ξεκαθάρισε ότι εκφράζει μια προσωπική του άποψη. Εγώ θα πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Όμως πάνω στο γραφείο του κάθε πρωί όταν πάει, όπως και εγώ και εσύ αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια χαρτιά, από τη μία έχει το χαρτί της απόφασής του και από την άλλη έχει τις εισηγήσεις που λένε γιατί θα πρέπει να κάνει πρόορες εκλογές.
0: Άρα δεν αποκλείεται, Γιώργο Παπακοσταντίνου, η απόφαση να ληφθεί μετά τα μπάνια του λαού.
8: Και λίγο πιο μετά ίσως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.

0: πρόεδρος της Ρένα Δούρου, αλλά και στην Κεντρική Επιτροπή, όπου εκεί είδαμε ότι επιχειρήθηκε ένα restart στο κόμμα, και αυτό προκύπτει κιόλας και από την τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη, που έβαλε αστερίσκους σε σχέση με την παραμονή του στο κόμμα. Αστερίσκους που αφορούν ένα σκληρό αντιπολιτευτικό ροκ, το οποίο προτάσει ο ίδιος, και ουσιαστικά αναφέρει στη στάση που θα τηρήσει το κόμμα απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και είδαμε ότι υπήρξαν αναφορές τόσο από τον κύριο Πολάκη όσο και από την Ρένα Δούρου αλλά και τον Νίκο Παπά. Φαίνεται λοιπόν πως προκρίνεται μια συλλογική ηγεσία και η αυτόνομη κάθοδος του κόμματος στις εκλογές. Γι' αυτό είχαμε εξάλλου και την παρέτηση του κυρίου Χατζησοκράτη, ο οποίος επέμενε στην ανάγκη για συμπόρευση με την Ελλάς. Ο Χανιώτης βουλευτής θα υπέξει καθοριστικό ρόλο στον πολιτικό σχεδιασμό του κόμματος, ενώ στη θέση του γραμματέα θα βρεθεί ο Νίκος Παπάς. Και κάτω από αυτές τις νέες εξελίξεις θα στηθεί η προεκλογική εκστρατεία του κόμματος στον δρόμο προς τις εκλογές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ατζικούκη. Για να ακούσουμε τη Ρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πια πώς απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Όλα αυτά τώρα και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα τα βρίσκουν μπροστά τους σε συνάρτηση και σε σύγκριση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Μπορούμε να ταυτιστούμε? Όχι, απαντάω. Μπορούμε να συμπορευτούμε? Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να απαντήσουμε ναι. Αλλά βαστάτε. Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.
1: Είμαστε, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας εντελώς περιβάλλον, λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μάχη για την κορυφή του κόσμου, για το βαρύτερο τρόπαιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η κάτοχος του Euro απέναντι στην πρωταθλήτρια κόσμου, με το Γιαμάλ από τη μία να θέλει να οδηγήσει την Ισπανία στο δεύτερο αστέρι της και το Μέση να κυνηγά ακόμη μία κορυφή.
3: Μέση, με το δεξίο Μέση, περνάει μπάλα, γκολ! 2-1 η Αργεντινή με το Λαουτάρο Μαρτίνες!
4: Πάλι ο Πόρο, η πάσα στον Όλμο, η μπάλα έφτασε στον Πόρο, ευκαιρία για την Ισπανία, 2-0!
1: Ο Θανάσης Κρητικός είναι εδώ μαζί μας, όλος ο πλανήτης περιμένει αυτή τη ώρα και ελπίζουμε πραγματικά να δούμε ένα πολύ ωραίο τελικό.
5: Όντως, πολύ λίγες ώρες απέμειναν μέχρι το Ισέντρα στο απόλυτο ποδοσφαιρικό γεγονός. Ισπανία εναντίον Αργεντινής, Μέση εναντίον Γιαμάλ, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, σε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που, όπως μας έδειξε αυτή η ιστορική φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν από 20 χρόνια περίπου, με τον 19χρονο τότε Μέση να κρατά στα χέρια του και να φωτογραφίζεται με το βρέφος Λαμίν Γιαμάλ, σήμερα να αναμετρώνται σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Η Αργεντινή για το τέταρτο αστέρι, το back to back, το δεύτερο συνεχόμενο, για να ξεπεράσει ο Μέση τον θεό του, τον Ντιέγκο Μαραντόνα, σε κατακτήσεις. Και στο τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινής, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μέση με την Αλμπισελέστε, να γίνει και να επιβεβαιώσει μάλλον ακόμη μια φορά ότι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών.
1: Είναι η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του η σημερινή, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, υπάρχει μέχρι σήμερα, ήταν η κατάκτηση του 22. Ενδεχομένως σήμερα.
1: Ελπιστεί ότι θα ξαναγίνει. Ναι. Από την άλλη, τώρα, για να τα βάλουμε κάτω, Αργεντινή-Ισπανία. Έχουμε μία Αργεντινή που στη φετινή διοργάνωση έχει πετύχει 19 γκολ. Είναι η κορυφαία επίδοση ομάδας σε Μουντιάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μισό αιώνα, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και απ' την άλλη, είναι μια Ισπανία η οποία ξεκίνησε κάπως αθόρυβα, αλλά έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ σε 7 παιχνίδια. Απίστευτο.
5: Ναι, γιατί οι Ισπανοί είναι ο ορισμός της ομάδας. Είναι ένα σύνολο το οποίο ξέρει πώς να κινείται στον αγωνιστικό χώρο και να παίρνει αυτό για το οποίο αγωνίζεται. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Μπορεί να δημιουργήσει μισή φάση που λέει ο λόγος και να το πάρει τον τελικό απόψε. Αγωνιστικά καθαρά είναι το φαβορί, παρότι υπάρχει ο Μέση στην αντίπερα όχθη, γιατί μας έχουν δείξει οι Ισπανοί ότι οποιαδήποτε ομάδα και αν είναι απέναντί τους, έχουν τον τρόπο να κερδίζουν.
1: Επειδή πάντως άκουγα σχόλια συναδέλφων από το πρωί, από το αθλητικό ρεπορτάζ που τα παρακολουθεί όλα αυτά πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι ότι αξίζει στο Μέση να του συμβεί, γιατί σε αντίθεση με τον μεγάλο Μαραντόνα, ο Μέση ακολούθησε μια αθλητική και πειθαρχημένη πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Πολλοί αναρωτήθηκαν τι θα είχε κάνει ο Μαραντόνα στην περίπτωση που, εν πάση

0: Περιπτώσει η ζωή συμβάδιζε με τον αγωνιστικό χώρο.
1: Σωστό.
0: Οπότε ίσως είναι η ευκαιρία να το δούμε.
1: Όπου ο Μέση είναι υπόδειγμα αθλητή και όπως έχουν βγει πάρα πολλοί σπουδαίοι αθλητές τις τελευταίες ημέρες, δηλώνουν ότι είναι ίσως ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών, όχι μόνο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι. Ακόμα βρέχει γκολ το μεταξύ από τον χθεσινό μικρό τελικό.
1: Ναι.
0: Συγκλονιστικό μικρό τελικό.
1: Απίστευτο.
0: Τι έκαναν.
1: Κατέβηκαν για να παίξουν 5x5 μέσα εισαγωγικά χθες Γαλλία και Αγγλία. Διότι τα λιοντάρια επικράτησαν 6-4.
0: 10 γκολ σε μικρό τελικό.
1: 10 γκολ. Δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν. Και πήραν την τρίτη θέση, τιμητική. Μπορεί να μην είναι το παγκόσμιο κύπελο, αλλά εκεί που έφτασαν οι Άγγλοι πήραν την τρίτη θέση, είναι η καλύτερη τους επίδοση μετά το 1966 όταν και είχαν κατακτήσει το τρόπαιο.
0: Και κλείνοντας, αφορά στα εσωτερικά μας, αλλά θα είμαστε εκεί το βράδυ, λίγο πριν το τελικό του παγκόσμιου και του Μουντιάλ, η Μαρία Σάκαρη μετά την πολύ επιβλητική εμφάνισή της χθες στο ΆΚΑ δίνει τη μάχη τελικού.
1: Ναι. Αντιμετωπίζει την Κρεϊτσίκοβα, ναι, για τον τελικό του Athens Open που διεξάγεται στην Αθήνα μετά από 36 χρόνια το συγκεκριμένο τουρνουά στις γυναίκες. Η Μαρία Σάκαρη ευελπιστεί να, μπροστά στο ελληνικό κοινό, να πανηγυρίσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της και μια τελευταία εξέλιξη, διότι αυτή τη στιγμή ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Βέλγο Κολινιόν στον τελικό του Ελβετικού Open, είναι στο 1-1 στα σετ αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ενδιαφέρον, ναι, και αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: καλή
0: Θανάση.
1: Συνέχεια.
0: Δεν θα σου ζητήσω πρόγνωση. Άστο, τώρα είναι Κυριακή κοντή γιορτή. Είμαστε λίγες ώρες πριν.
1: Δεν θα κάνω, ας κερδίσει ο καλύτερος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εν τω μεταξύ, στάση εργασία στην ώρα του τελικού του Μουντιάλ θα πραγματοποιήσουν εργαζόμενοι των εταιριών Delivery, Food και Volt απόψε, διαμαρτυρώμενοι για το θάνατο διανομέα στην Αγία Παρασκευή τα ξημερώματα της 15ης Ιουλίου. Και ήρθε η ώρα για μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επιστρέφουμε με πάρα πολλές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και με αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Είπαμε ότι από σήμερα ξεκινά ένας μίνι καύσωνος, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι πότε, θα μας πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δύο και 29 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3, το κεντρικό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του σταθμού και μεταφερόμαστε τώρα μέχρι την Κρήτη. Σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο Χανίων που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με επιβατικό γιοταχή από τις φόδρες.
14: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.
15: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
16: Να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αφού ο 53χρονος, ο οποίος είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν είχε τις αισθήσεις του και δεν είχε σφιγμό. Το τροχείο σημειώθηκε στον κόμβο των Μουριών μπροστά από το κτίριο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Χανίων. Το όχημα που οδηγούσε μια νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων συγκρούστηκε πλαγίου με τοπικά με το ασθενοφόρο.
0: Αυτό είναι φοβερό. Αυτό... Αποχωρούσε από την νυχτερινή βάρδια η γυναίκα.
16: Βέβαια, βέβαια. Και μάλιστα κινούνταν κανονικά στο. Είχε περάσει με πράσινο τη διασταύρωση, όμως το ασθενοφόρο είχε αναπτύξει ταχύτητα λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού. Mm-hmm. Και από τη σύγκρουση το ασθενοφόρο ανετράπη. Χρειάστηκε μάλιστα να επέμβει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μπορέσει να απεγκλωβίσει τον δεύτερο διασώστη, ναι, που ήταν στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου. Όπως είπες και εσύ, έχει σοβαρά κατάγματα στον θώρακα, έχει ένα χτύπημα στο κεφάλι, ενώ συλλέβεται στο νοσοκομείο Χανίων, όπως και οι δύο οδηγοί του ασθενοφόρου και
0: που
16: η
0: νεαρή κοπέλα. Είναι και σε κατάσταση σοκ οι άνθρωποι, όπως είναι.
16: Βέβαια. Και φυσικά θα διενεργηθεί και νεκροτομή στον 53χρονο, αν και όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο δεν είχε τις αισθήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε, Χάρη Λεοντάκη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στους Γαργαλιάνους μετά την αποκάλυψη κυκλώματος που φέρεται να εκβίαζε αγρότες, ενώ συνδέεται με μπαράζ εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή. Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας, οι τρεις συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση, και ο Παναγιώτης Πυρόπουλος μας μεταφέρει όσα αποκαλύπτονται τα απίστευτα για τη δράση αυτής της πείρας. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Η μαφία του νερού εκβίαζαν ένα ολόκληρο χωριό στη Μεσσηνία για τουλάχιστον από το 2015. Την εκβιαστική μαφία αποτελούσαν ο 52χρονος ποινοτάρχης, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετής υποχρέωσης, όπως τουλάχιστον αναφέρουν τα τελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
0: Δηλαδή απαιτούσαν χρηματικά ποσά για την παροχή νερού σε καλλιέργειες. Διαφορετικά τι γινόταν?
17: Και όχι μόνο. Λειτουργούσαν ως τσιφλικάδες, δηλαδή ως κυρίαρχοι των πάντων στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Εκβίαζαν συμφοριανούς τους που δεν υπέκυπταν στις οικονομικές απαιτήσεις τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι ουσιαστικά είχαν το δικαίωμα του νερού, όπως λέγεται. Το άνοιγμα της βάνας και τη διανομή του για το πότισμα χωραφιών. Ζητούσαν, ας πούμε, έως και 100 ευρώ την ημέρα ή την εβδομάδα σε κάθε αγρότη, προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του για πότισμα. Και όσοι αντιδρούσαν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα του εκβιασμού. Και τι εννοούμε? Πυρπολούσαν χωράφια τους μελιές, άλλες καλλιέργειες. Με τις πυρκαγιές επεκτείνονται σε δασικές εκτάσεις. Έκαιγαν αποθήκες ή αγρικίες εκείνων που δεν συνενούσαν στην καταβολή χρημάτων, καταστρέφοντας ή κλέβοντας εξοπλισμό και παραγωγή. Μέχρι στιγμής ευθύνονται για τουλάχιστον τρεις δασικές πυρκαγιές και τέσσερις αγροτικές. Και η δράση τους, να σου πω, ότι φέρεται να έχει και ως μείο ΠΚΠ, καθώς φαίνεται να αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια από αγρότες. Ήταν νίκιαζαν με πίεση προκειμένου να τα δηλώνουν για λογαριασμό τους και να παίρνουν τις επιδοτήσεις του οργανισμού.
0: Μάλιστα, έτσι κουμπώνει απόλυτα η εικόνα. Ξέρουμε η δράση τους πόσο καιρό υπήρχε, δηλαδή πόσο πίσω πάμε?
17: Από το 2015. Μάλιστα. Η έρευνα ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια περίπου, με αφορμή πολλαπλά περιστατικά πυρκαγιών που είχαν κοινό τρόπο δράσης γεωγραφικά σημεία. Mm-hmm. Συλλέχθηκαν μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, στοιχεία από τεχνητή παρακολούθηση των υπόπτων και νόμιμη παρακολούθηση των επικοινωνιών. Αυτά γίνανε μια δικογραφία, υποβλήθηκε στην εισαγγελία. Η εισαγγελία και ανακριτής εξέτασαν εντάτματα σύλληψης. Μάλιστα, οι κατηγορίες είναι ιδιαίτερα βαριές. Κατηγορείται ένα τέταρτο άτομο αγρότης, αλλά για αδικήματα πλημμυρματικού χαρακτήρα.
0: Αφού ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, να ακούσουμε τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου, εγκληματολόγο, ο οποίος αναφέρεται στις ποινές με τις οποίες είναι αντιμέτωποι οι τρεις.
18: Πάνω αν είναι πάνω από τρεις, για πολλά χρόνια κάθεξη τώρα οι κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές, όταν υπάρχουν ειδικά επισυνδέσεις και έχουν ταυτοποιηθεί το γιατί μιλάνε και έχουν εντοπίσει το ότι μιλάγαν για συγκεκριμένα χωράφια και τα λοιπά, και συνδέονται. Γιατί το ζήτημα είναι, οι επισυνδέσεις είναι ένα κομμάτι. Πρέπει να έχουν ταυτοποιηθεί οι ενδείξεις των πράξεων με άλλα στοιχεία. Δηλαδή με έρευνες, ας πούμε, από τις αυτοψίες που έχει κάνει πυροσβεστική. Ναι. Με άλλα ίχνη, ενδεχομένως με στοιχεία που άφησαν πίσω τους όταν έκαναν τα καψίματα αυτά.
0: Λοιπόν, παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε τρεις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε η πυροσβεστική αστυνομία για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στο Λόφο της Πνίκας στην Αθήνα, πολύ ποικίλη δράση και σε αρκετές περιοχές, καθώς και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, για τη συνέχεια.
19: Άμεσα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εμπρισμών συνελήφθη. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι είναι καθαρός εμπρισμός και μάλιστα χωρίς κάποια σκέψη, ούτε κάποιο λάθος.
0: Γύρισε
19: να δει κιόλας αν έχει πετύχει το στόχο του. Έχουμε πολλούς τέτοιους το καλοκαίρι. Υπάρχουν πολλές φωτιές οι οποίες γίνονται λόγω εργασιών που γίνονται σε διάφορα οικόπεδα, είτε καύσεις από χόρτα και κλαριά και τέτοια.
0: Σε γυναίκα τώρα γύρω στα 30, Νίκη Ισορός, που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Ισορός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Από την πρώτη εικόνα, οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη Ισορός, συχνάζουν τοξικομανείς, με την έρευνα ωστόσο του τμήματος ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Ο Γιώργος Καλιακμάνης μίλησε για την υπόθεση σήμερα το πρωί.
20: Μέσα στη βαλίτσα λοιπόν υπήρχε ένα πτώμα τυλιγμένο με πλαστικές σακούλες. Φαίνεται ότι το πτώμα νίκησε σε γυναίκα. Δεν είχε εμφανεί τραύματα, δεν είχε πυροβολισμούς ή μαχαιριές ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα ο ιατροδικαστής θα κάνει περαιτέρω εξέταση για να δει ποιος ήταν ο μηχανισμός θανάτου και η αστυνομία ποια είναι αυτή η γυναίκα. Ψάχνει στους εξαφανιστέντες, καθώς και κάθε καταγγελία που έχει έρθει ότι έχει χαθεί κάποιο άτομο.
0: Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα και της ακρίβειας, να μειώσουν κατά τουλάχιστον 5% τις τιμές προϊόντων μεγάλης ζήτησης για τουλάχιστον 2 μήνες. Ζητεί από τους φορείς της αγοράς, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, περιγράφοντας έτσι το πλαίσιο εφαρμογής της Συμφωνίας Κυρίων που επετεύχθη με την κυβέρνηση πριν από μερικές ημέρες και η οποία φαίνεται, Κωνσταντίνε Δαβλέ, ότι εισέρχεται σε τροχιά υλοποίηση.
21: Έχουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει μετά το τέλος Αυγούστου. Από τις 27 Αυγούστου μάλιστα θα υπολογιστούν οι τιμές βάσει των οποίων θα πρέπει να αποδειχθεί στην πραγματικότητα ότι έχουν πέσει οι τιμές. Δηλαδή από την τιμή που θα καταγραφεί στις 27. Αυτό που γίνεται αυτή την περίοδο τώρα είναι να καταγράφονται τιμές από την αρχή που επιβλέπει την αγορά, προκειμένου να μην έχουμε αυξήσεις οι οποίες στην ουσία θα ροκανίσουν την πραγματική πτώση. Άρα να μην μπορούν δηλαδή οι επιχειρήσεις
0: να προτρέξουν
21: ακριβώς και να καταλήξουν τελικά να πούνε ότι στην αυξημένη τιμή κάνανε την έκπτωση. Να είναι πραγματικά. Άρα λοιπόν
0: το έχουμε δει στο παρελθόν αυτό φανώς να συμβαίνει. Άρα οι φόβοι είναι βάσιμοι.
21: Βεβαίως απ' την άλλη έχουμε πλέον τώρα έχουμε ψηφιακά εργαλεία τα οποία καταγράφουν τις τιμές. Άλλωστε οι τιμές καταγράφονται καθημερινά και καταγράφονται και στις πλατφόρμες. Στο πόσο κάνει είναι μία εξ αυτών. Άρα οι τιμές καταγράφονται και δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η, αν θέλεις, προετοιμασία της ψεύτικης έκπτωσης. Από εκεί και πέρα ο στόχος είναι...
0: Κωνσταντίνε, θα είναι σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων.
21: Ο στόχος είναι καταρχάς στο κρέας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και το μοσχάρι, που είναι ο βασιλιάς των αυξήσεων εδώ και πολλούς μήνες, αλλά και άλλα είδη, το χοιρινό, το κοτόπουλο που είναι βασικά είδη διατροφής, να έχουμε μειώσεις από 5-15%. Στα υπόλοιπα, τα οποία είναι... Κάθε βασικό είδος που μπορείς να φανταστείς είναι τρόφιμα φυσικά, αλλά είναι και καθαριστικά, είναι και είδη προσωπικής καθαριότητας, είναι όλα αυτά τα είδη τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά, είναι αυτά τα λεγόμενα ταχύρυθμα προϊόντα, στα οποία ευελπιστεί η κυβέρνηση με αυτή τη συμφωνία να πετύχει μειώσεις από 5-20%. Ποιο είναι τώρα το θέμα το οποίο παρουσίασε η Καθημερινή, ότι η αρχή με επιστολή της απαιτεί να είναι μεγάλο μέρος αυτών των προϊόντων που επιλέγονται να είναι τα λεγόμενα καθημερινά προϊόντα, αυτά που φεύγουν περισσότερο. Δεν θα γίνει δεκτό δηλαδή να είναι δευτερεύοντες κωδικοί ή πολύ ακριβά προϊόντα, για παράδειγμα στα μακαρόνια να έχουμε έκπτωση στην ακριβότερη μάρκα. Πρέπει να έχουμε και σε μια μεσαία μάρκα και σε μια φτηνή μάρκα
0: που φεύγει περισσότερο.
21: Που φεύγει. Διαφορετικά δεν πρόκειται να γίνει δεκτή η έκπτωση ή δεν πρόκειται να γίνει δεκτό ότι έχει τηρηθεί η συμφωνία.
0: Μετά τα σούπερ μάρκετ θα σε πάω στα πρατήρια βενζίνης. Πριν όμως να ακούσουμε τι λένε οι καταναλωτές, οι οποίοι εμφανίζονται απολύτως επιφυλακτικοί για το αν θα υπάρξουν πραγματικές μειώσεις τιμών.
1: Δεν νομίζω ότι έχει φθηνίνει κάτι. Συνήθως εδώ ψωνίζω, αλλά δεν έχει φθηνίνει ίσα ίσα.
2: Κοτόπουλο στο Θεό, το κοτόπουλο, το οποίο είναι βασικό στη διατροφή μας. Είναι εξωφρενικά τα πράγματα. Εξωφρενικά. Τα πάντα. Και έχουμε βγάλει πράγματα βασικά από τη διατροφή μας, γιατί έχουμε πάει στο Θεό.
22: Να μπαίνω τώρα μέσα σε ελληνικό σούπερ μάρκετ και η ντομάτα του Βελγίου να είναι πιο φθηνή από την ελληνική τέλος Ιουλίου, είναι τραγικό.
23: Τι να συγκρίνω τις τιμές? Να συγκρίνω τι δηλαδή? Να φύγω από το ένα σημερωμάτι και θα πάω στη Χαλκιδόνα να πάρω το άλλο?
0: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις νέες πιέσεις, Κωνσταντίνε, στις τιμές των καυσίμων. Προκαλεί η νέα κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο. Η αμόλυβδη φλερτάρει ξανά με τα 2 ευρώ και έχουμε ανωδική πίεση και στον ντίζελ.
21: Εδώ λοιπόν έχουμε άλλη μια συμφωνία, αν θέλεις, τη συμφωνία που έγινε με τα δηληστήρια τα οποία θα... τα οποία μείωσαν την τιμή τους μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, με στόχο να δούμε τελικά στην Αντλία μια πτώση της τάξης των 10 λεπτών. Όμως, εδώ επειδή όλο την προηγούμενο μήνα, από την αρχή μάλλον του μήνα, από την 1η Ιουλίου μέχρι και προχθές που είχαμε διαπραγμάτευση τιμών στα διεθνή χρηματιστήρια, το πετρέλαιο Brent είχε αύξηση από την 1η Ιουλίου πάνω από 23%. Την τελευταία εβδομάδα είχε 5,7% και την 5η με Παρασκευή είχε 4,6%. Απ' την άλλη λοιπόν, ενώ βλέπουμε αυτή την αύξηση, η οποία αποτυπώνεται αμέσως στην αγορά, παρά το γεγονός ότι τα δηληστήρια δεν δίνουν στην αγορά αυτό το πετρέλαιο που είναι αυξημένο, έχουν άλλα αποθέματα τα οποία δηλίζουν αυτή την περίοδο.
0: Η δύσκολα εξηγήσιμη ακαριαία αύξηση.
21: Η ακαριαία λοιπόν αύξηση είχε σαν αποτέλεσμα από τις 14, 15 και 16 Ιουλίου να έχουμε μικρές μειώσεις. Από το 1,978 πέσαμε στο 1,972. Στις 18 Ιουλίου είχαμε 1,974. Αυτομάτως αυξήθηκε. 1-2 χιλιοστά του ευρώ μεν, αλλά πάλι αύξηση. Άρα ενώ δηλαδή η πτώση ήταν 0,3%, αν θέλεις μια μικρή πτώση σε περίοδο με αύξηση τιμών, αυτό θα έλεγαν τα δηληστήρια, έχουμε αύξηση τιμών διεθνώς, αλλά εμείς έχουμε έστω μια μικρή πτώση, πάλι και αυτή καταλήγει να ψαλιδίζεται και να μην μπορούμε να φύγουμε πραγματικά να δούμε μια σημαντική πτώση από τα 2 ευρώ, από αυτό το φλερτάρισμα, από 1,9.
0: Και συνδέονται τώρα τα δύο θέματα που συζητήσαμε. Από τη μία γίνονται οι παρεμβάσεις προκειμένου να μειωθούν κάπως οι τιμές στα δημοφιλή προϊόντα του σούπερ μάρκετ, και από την άλλη έρχεται τώρα η αύξηση στη βενζίνη, που αυτά όπως καταλαβαίνουμε τώρα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δαυλό και ακούμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση.
24: Βρισκόμαστε 1,97 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβδη, 1,89 στο πετρέλαιο κίνησης. Με αυξητικές, καθημερινές αυξητικές τάσεις και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις 2 και 3 λεπτών και την Τρίτη το πετρέλαιο κίνησης θα έχει φτάσει την αμόλυβδη όπως είχε γίνει
21: όπως
24: και
21: τον
24: Μάρτιο με τον πόλεμο.
0: Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, μία από τις σημαντικότερες ημέρες της εκπτωτικής περίοδου για τις επιχειρήσεις. Θα συναντήσουμε σε πάρα πολύ λίγο την Ιρό Τρανού, που από το πρωί μιλούσε με καταναλωτές και ήταν στα μαγαζιά. Πρώτα όμως ακούμε τον Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός.
25: Είναι πολύ σημαντικό ότι η χαμηλότερη τιμή πρέπει να είναι αυτή των τελευταίων 30 ημερών. Και επειδή πριν τις εκπτώσεις υπάρχουν προσφορές, μην θεωρήσει κανείς ότι η τιμή της προσφοράς είναι η αρχική. Όχι, η αρχική τιμή είναι αυτή που ήταν πριν την προσφορά.
0: Η Ρότρανου είναι μαζί μας, ήταν, βρισκόταν στην Ερμού και όχι μόνο, είδες κίνηση Ρό.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Εννοείται υπήρχε κίνηση τρομερή και αυτό που μου έκανε εντύπωση ψωνίζαν και πάρα πολλοί τουρίστες με τις εκπτώσεις. 13 Ιουλίου έκαναν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις με τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες να έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους. Παράλληλα, τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου από 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Χωρίς εννοείται να είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις και να τονίσουμε ότι κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων οι επιχειρήσεις έχουν ήδη την υποχρέωση να ενημερώσουν τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή. Γιατί σε πολλά καταστήματα, από ό,τι μας είπε ο κόσμος, Μαρία, δεν είναι.
14: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Η συζήτηση που κάναμε πριν για τα σούπερ μάρκετ και για το ποια ήταν η τιμή πριν και έρχεται η μείωση να προσθεθεί από πάνω. Το ίδιο, την ίδια κουβέντα κάνουμε πάντα ηρώ όταν ξεκινούν και είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων.
3: Πολύ σωστά. Μάλιστα, κάποιες ενδεικτικές τιμές που είδαμε να σας αναφέρω και όλες, είδαμε κάποια αθλητικά παπούτσια παραδείγματος χάρη από 200 ευρώ τα είδαμε στα 99 ευρώ. Κάποια πέδιλα όσο αφορά
0: αυτή τις, είναι μια πολύ καλή έκπτωση.
3: Εννοείται από 69 ευρώ 35 ευρώ το πέδιλο. Μπαντελόνι από 23 ευρώ το είδαμε 4 ευρώ και 99 λεπτά. Εκεί πέρα μιλάμε για μείον 79%.
0: Τεράστιες εκπτώσεις αυτές, αλλά δεν καταλαβαίνω ότι δεν είναι ο κανόνας. Το θέμα είναι να προσελκύσει η αγορά όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές που περιμένουν αυτή την περίοδο για να κάνουν αγορές που δεν μπορούν να κάνουν σε άλλη χρονική στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, τώρα, μίνι καύσωνας από σήμερα μέχρι και τους 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία με σταδιακή άνοδο. Έχουμε βοριάδες και στο Αιγαίο. Παναγιώτης Γιαννόπουλος εδώ κοντά μας. Καλά το πηγαίναμε μέχρι τώρα.
4: Καλά το πηγαίναμε.
0: Θα περάσουμε έτσι ένα πιο ζεστό διήμερο, τριήμερο.
4: Ακριβώς όπως το είπατε είναι. Να πω καλό μεσημέρι βέβαια σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι 40 βαθμούς είχαμε χθες μόνο στην Κόνηση. Υπάρχουν 600 σταθμοί στη χώρα. Ήταν το πρώτο σαραντάρι της χρονιάς και είχε από το 2015 να είναι τόσο αργά το πρώτο σαραντάρι.
0: Φυσικά.
4: Άρα λοιπόν μέχρι τώρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα.
4: Να σας πω από την αρχή για να είμαστε πιο ευχαριστημένοι ότι άλλο καύσωνα μέχρι 31 Ιουλίου δεν έχουμε στον ορίζοντα. Άρα πάμε τώρα για ένα ζεστό διήμερο. Για το διήμερο, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη.
0: Μας λες το μετά για να αντέξουμε το τώρα.
4: Σωστά.
0: Okay.
4: Έχει και κάτι άλλο πιο σημαντικό βέβαια.
0: Το τοπικά μπορεί να φτάσουμε μέχρι.
4: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, τώρα είπατε το 40, η αλήθεια είναι ότι στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έχουν βάλει και το 41. Ενδέχεται την Τρίτη που θα είναι και πιο ζεστός ο καιρός, μήπως πάει και κάπου και κανένα 42, όταν λειτουργούν 600 σταθμοί στη χώρα. Όπως και η Κόνιτσα χθες ήταν ωραίο. Φανταστείτε 40 η Κόνιτσα και δεν είχε κανένα άλλο σταθμό στη χώρα 40. Να πω για την Αθήνα ότι αύριο περιμένουμε 38 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια θα είναι βέβαια χαμηλότερη θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς. Στην Τρίτη μπορεί να πάει και 39 η Αθήνα και πάλι βέβαια στα παραθαλάσσια θα είναι χαμηλότερη θερμοκρασία, θα φυσάει άνεμος από την θάλασσα, θαλάσσια άβρα. Τα 40-41 θα τα έχουμε και στις κλασικές περιοχές και στη Δυτική Στερεά και στη Λαμία και στη Λάρισα και στο Άργος. Εκεί που δηλαδή πάντα τα έχουμε, δεν είναι κάτι. Είναι ένας τυπικός καύσωνας, δεν θα το λέγαμε.
0: Και Δευτέρα πάνω κάτω τα ίδια.
4: Δευτέρα και Τρίτη.
0: Μάλιστα.
4: Δευτέρα και Τρίτη. Από την Τετάρτη τώρα αρχίζει η αλλαγή του καιρού. Την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει κάποιες μπόρες, κεντρική, ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ενώ μπόρες ενώ και καταιγίδες. Και θα πέσει θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα την Τετάρτη μέχρι 33-34 βαθμούς. Θα έχει ακόμα ζέστη λίγο στα ανατολικά υπηρετικά. Με συγχωρείτε, στα νότια τμήματα της χώρας θα έχει πάλι 38 στην Πελοπόννησο και ένα 40. Άρα τελειώνουμε με τον καύσωνα ουσιαστικά την Τετάρτη. Άρα ήταν σήμερα Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και στη μισή χώρα την Τετάρτη. Την Πέμπτη θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες, ίσως βρέξει και στην Αθήνα. Σας φιλάω το καλό για το τέλος. Θα πω πρώτα σε εσάς, δεν το έχω πει πιθανά.
0: Παρακαλώ.
4: Την Παρασκευή.
0: Ναι.
4: Την Παρασκευή λοιπόν θα πρέπει κάποιος να παρακολουθεί τις προγνώσεις. Και εδώ από το Sky θα είναι κυρία Σούζη όλη την εβδομάδα, γιατί πιστεύω θα βγει έκτακτο. Είναι ένας καιρός με έντονα φαινόμενα την Παρασκευή. Με τα σημερινά
0: στοιχεία. Για την Παρασκευή.
4: Για την Παρασκευή. Ναι. Και με βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις. Άρα δηλαδή την Παρασκευή θα είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, αν έχει κάποιος παράπονο με τον καιρό Δευτέρα-Τρίτη, ας περιμένει την Παρασκευή. Τι να πω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα είμαστε λίγο μακριά ακόμα όμως. Άρα την Παρασκευή δεν θα κοιτάμε τα θερμόμετρα, θα κοιτάμε που δεν θα βρέχει και που δεν θα έχει.
0: Είναι
4: παλάζι.
0: Λίγο αλλοπρόσαλα όλα
4: ναι,
0: αυτά.
4: Το λέω αυτό γιατί υπάρχει κόσμος έξω τώρα που έχουν αρχίσει διακοπές.
0: Ναι, τη μία μιλάμε για έναν μήνυ καύσωνα, ας μην είμαστε άπλιστοι με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη φέτος. Ας μην είμαστε άπλιστοι. Από την άλλη, έρχεται από ό,τι φαίνεται και θα τα ακούσετε αναλυτικότερα και από τη Χριστίνα μέσα στην εβδομάδα ένα σύστημα το οποίο θα μας φέρει.
4: Την Παρασκευή θα κάνει εντυπωσιακή αλλαγή ως εκεί, γιατί χθες, για παράδειγμα, και κλείνω με αυτό. Σας έφαγα λίγο χρόνο, αλλά είμαι εκτός δελτίου. Είμαι εκτός, πώς το λένε, στο τέλος.
0: Συνέχεια, γιατί χάνουμε και άλλο
4: ότι
0: χρόνο.
4: Χθες είχε στο Μιλάνο χαλαζόπτωση σε μια συναυλία 80.000 άνθρωποι ναι. Και έπρεπε να φύγουν γιατί είχε χαλαζόπτωση.
0: Φοβερές εικόνες. Σωστά.
4: Αυτά είναι αλήθεια.
0: Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε και πολύ. Και την ίδια ώρα εξελίσσεται το μεγάλο κύμα εξόδου των εκδρομέων του Ιουλίου. Όσοι πάλι βρίσκονται εντός των τυχών, δεν το βάζουν κάτω. Με τους πιο τυχερούς που διαθέτουν τις περισσότερο ελεύθερο χρόνο να αναζητούν δροσιά στις παραλίες.
5: Τι να σου λέω για θερμοκρασίες. Δεν την παλεύετε στην Αθήνα. Πάμε σε κανένα νησί, πας και χαλαρώσουμε λίγο να δροσίσει λίγο.
6: Το πρωί παραλία, ναι. Τα βράδια κλαμπ, πανηγύρια, τέτοια.
7: Προσπαθούμε τα Σαββατοκύριακα να βρίσκουμε λίγο χρόνο να ξεφύγουμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται στην Αθήνα με τίποτα.
8: Κρέσει από το ράφι.
7: Ναι, μέχρι να έρθει η άδεια, δύο εβδομάδες σε Ρήνο, πάμε κάπου.

0: Μία από τις ερωτήσεις βεβαίως, ειδικά αυτή την περίοδο, και είναι και αντικείμενο ερευνών το συγκεκριμένο, είναι πώς οι Έλληνες τελικά θα πάνε διακοπές φέτος, σε σύγκριση πάντα με τις προηγούμενες χρονιές. Ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα, μίλησε το πρωί στο Άξιο 24.
1: Σύμφωνα με μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το 50% των πολιτών δεν προγραμματίζει να πραγματοποιήσει διακοπές φέτος. Και από όσους θα πάνε τελικά διακοπές, το 34% δηλώνει ότι θα περιορίσει τη διάρκεια ή τα έξοδά του. Εδώ μιλάμε πάντα για μια εβδομάδα και πολλές φορές νοούν κάποιοι διακοπές ακόμη και ένα τριήμερο. Ότι θα πάω τρεις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις.
0: Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία, όλο και περισσότεροι εκδρομείς επιλέγουν το κάμπινγκ για διακοπές, με τις πληρότητες μάλιστα στις οργανωμένες δομές να βρίσκονται σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Απολύτως ενδεικτικές είναι οι εικόνες σε Λάρισα και Επίλαιο, που φαίνεται ότι επιλέγουν αρκετοί για αυτό το είδος διακοπών. Και φυσικά βγήκαμε, ρωτήσαμε συμπολίτες μας που επιλέγουν το κάμπινγκ και μας είπαν

0: οποίου είναι εδώ πέρα.
1: Σύνδεση με τη Βόνη τώρα και για το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γιωργακόπουλος και επιστρέφουμε.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Χωρίς προηγούμενο ρωσική πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού στη Γερμανία με αφορμή την παρέτηση Γεν Σπαν για υπόθεση παρένθετης μητρότητας. Πολιτική θύελα προκαλεί στην Ιταλία η υπόθεση του κοσματοπόλη Ροτζέρο. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γιωργακόπουλος. Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα τα σφοδρότερα βαλιστικά πλήγματα κατά του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου με τουλάχιστον ένα νεκρό και 16 τραυματίες. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλη Κλίτσκο, 41 πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίες, αποθήκες, σούπερ μάρκετ και κατοικίες. Την ίδια ώρα, στην Ουκρανία συνεχίζονται οι πολιτικές αναταράξεις μετά την απομάκρυνση του ιδιαίτερα δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας Μιχάηλο Φέντοροφ. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ενώ τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ενδεχόμενο αντικατάστασης του αρχηγού του στρατού, Ολεξάνδρ Σίρσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για 8η συνεχή νύχτα νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά από εντολή του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια Ιρανικής επίθεσης με μη επανδρομένα. Παράλληλα, στόχος των Αμερικανικών επιθέσεων ήταν να περιοριστεί η ικανότητα της Ταχεράνης να απειλεί την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, ενώ ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για ακόμα βαρύτερο τίμημα και ακόμα μεγαλύτερη ταπείνωση. Μετά την παρέτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Γερμανών Συντηρητικών Γεν Σπαν με αφορμή υπόθεση παρενθετικής μητρότητας, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού της γερμανικής κυβέρνησης. Σε συνέντευξη στο δεύτερο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης, που θα μεταδοθεί σήμερα το βράδυ, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για επανεξέταση της σύνθεσης του κυβερνητικού σχήματος. Χωρίς να αναφερθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες ως προς το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, ο καγκελάριος τόνισε ότι επιδιώκει να διευθετηθεί η διαδοχή του Γεν Σπαν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση διχάζει την Ιταλία. Όλα συνδέονται με την καταδίκη σε κάθριξη 14 ετών και 9 μηνών του κοσματοπόλη Μάριο Ροτζέρο. Στις 28 Απριλίου του 2021, κοντά στο Τωρίνο, τραυμάτισε θανάσιμα με περίστοφο δύο από τους άνδρες που είχαν ληστέψει το κατάστημά του. Τους πυροβόλησε ενώ είχαν βγει στο δρόμο και προσπαθούσαν να απομακρυνθούν. Με ενδιαφέρον αναμένεται το βράδυ ο τελικός του Μουντιάλ και η αναμέτρηση Ισπανίας-Αργεντινής. Τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο μουσικοχορευτικό σόου στο ημίχρονο, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων Μαντόνα, Justin Bieber, BTS και Σακίρα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ένα ακόμα επεισόδιο βίας σε βάρος ελεγκτή τρένου προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ελεγκτής, ο οποίος γρονθοκοπήθηκε από επιβάτη, έπεσε πάνω σε πόρτα του σειρμού που άνοιξε από άγνωστη αιτία και ο ελεγκτής έπεσε στις γραμμές. Ο ελεγκτής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Θα πάρουμε μια νεότερη ενημέρωση τώρα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου για τα μέτωπα της φωτιάς. Νωρίτερα, όπως σας ενημερώσαμε, οριοθετήθηκε η φωτιά στα σελήνια Σαλαμίνας, η οποία ήταν επικίνδυνη, έφτασε κοντά σε σπίτια, εστάλησαν μηνύματα 112 σε κατοίκους σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής. Έλα, Γιώργο.
4: Επίσης έχει οριοθετηθεί και μια δεύτερη πυρκαγιά στο Μιλάκι, στο Αλιβέρι, στην Εύβοια, και εκεί ήταν κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες αυτή η φωτιά, όμως με την γρήγορη επέμβαση της πυροσβεστικής είχαμε 7 εναέρια συνολικά στην Εύβοια και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που προσπαθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά, τα κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι ήταν αυτές οι δύο μεγάλες πυρκαγιές. Τα σελήνια βέβαια ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι και γι' αυτό λοιπόν έπρεπε οι κάτοικοι γρήγορα να μετακινηθούν προς την παραλία και τις περιοχές στα σελήνια Σαλαμίνας. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε κάποια προβλήματα και εκεί οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα η πυρκαγιά. Και βέβαια σας θυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι έχουμε κατηγορία 3 για κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά λοιπόν χρειάζεται προσοχή από όλους. Είναι σε πάρα πολλές
1: περιοχές. Και διήμερος καύσωνας, Γιώργο, όπως λέγαμε και
4: πριν. Διήμερος καύσωνας. Και είναι πολύ, όπως λένε και οι πυρομετρολόγοι, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, γιατί έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, που σημαίνει ακόμα υπάρχει κίνδυνος και αυτανάφλεξης των δασικών εκτάσεων. Mm-hmm. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί έχουμε και σε όλη την Αττική, σε όλη τη στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, Κορινθία, Αργολίδα, σε πάρα πολλές περιοχές κατηγορία 3 και κίνδυνο πυρκαγιών. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή από όλους μας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στην αρχισυνταξία ήταν η Τζέσι Αμπντουλάη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου και η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας η Μαρία Δουρδή. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20.
7: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
8: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
9: Ερμής.
8: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
10: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Η ζέστη σε ρυχνή. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
5: Ερμής
4: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
2: Ερμής.
1: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Η ζέστη σε ρυχνή. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Ραντά. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 6. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

γνάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη. Και το κορίτσι έγινε

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Ποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, 8 και 2 πρώτα λεπτά. Ξεκινάει, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Η Δήμητρα Σταματίου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην παραγωγή. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο στο μικρόφωνο. Ο Βασίλης Κουφόπουλος. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Εντείνονται οι επιθέσεις του Ιράν κατά γειτονικών χωρών, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι στόχος είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από αμερικανικές δυνάμεις. Στην Ιορδανία, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα. Ένας ακόμη Ιρανικός πυράβλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο. Το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχθεί επίθεση από το Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, μετά την αναχαίτηση ενός Ιρανικού πυράβλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία. Το Ισραήλ δεν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτος και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η δεύτερη μέσα σε δύο μέρες. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δήλωσε σήμερα ότι ερευνά πληροφορίες σχετικά με επίθεση στη διάρκεια της νύχτας σε υποκατασκευή Ιρανικό πυρηνικό σταθμό. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στα πολύ αρχικά στάδια κατασκευής και δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό όταν επιθεωρήθηκαν για τελευταία φορά, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Νωρίτερα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιτέθηκαν στην υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στο Κίεβο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Ερήφθησαν περισσότεροι από 40 πύραυλοι και 120 drones. Πολυκατοικίες, αποθήκες, ένα σούπερ μάρκετ και ένας ξενώνας ήταν μεταξύ των κτηριακών υποδομών που υπέστησαν ζημιές, δήλωσε ο δήμαρχος του Κίεβου. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 16. Στην ελληνική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Τοπικά, στη Δυτική και τη Στερεά Ελλάδα, θερμότερο θα δείξει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς αύριο και την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη θα ανέλθει στους 37 βαθμούς Κελσίου, με πιθανότητα τους 38 τοπικά ή ακόμη και τους 39. Την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Στον εντοπισμό και διάσωση περίπου 60 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέβο, προχώρησε πλωτό σκάφος του λιμενικού με τη συμμετοχή εναέρου μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Νωρίτερα, σήμερα, στους καλούς λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης, μεταφέρθηκαν 47 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από σκάφος της Frontex. Τις ορούς δύο ανδρών και ενός κοριτσιού, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, εντόπισαν σε προχωρημένη σύψη οι αρχές ανοιχτά της στήλου στη θαλάσσια περιοχή Κορίνου Κατερίνης και της ΚΟ αντίστοιχα. Και στην πολιτική επικαιρότητα, η αρχαιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην κερκάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημμυματικές πράξεις, ενώ έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Κύριε Μητσοτάκη, είναι ντροπή να θριαμβολογείτε για τις παραπομπές 22 κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε μάλιστα τον Πρωθυπουργό ότι λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή και στην διεφθορά. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσοχή Τετάρτη έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρησμών στην περιοχή μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση. Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδελφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 7 εμπρησμούς από πρόθεση, ενώ ορισμένοι από τους κατηγορούμενους διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης.
Στην Κρήτη τώρα, σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Μουνιών, στα Χανιά. Όταν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με επιβατικό αυτοκίνητο. Το όχημα μάλιστα οδηγούσε νοσηλεύθερο του νοσοκομείου, η οποία είχε σχολάσει από την νυχτερινή βάρδια. Ο ασθενής που επέβαινε στον ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ένας διασώσεις, ο οποίος φέρει κατάγματα στο θώρακα. Ελαφρά τραυματίστηκε και ο οδηγός του οχήματος. Στην Ιταλία τώρα, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτος σε κοσμηματοπόλη που καταδικάστηκε σε κάθεξη 14 ετών για δολοφονία δύο ατόμων που λύστηκαν το κατάστημά του. Ποιος είναι σε θέση να κάνει τον πόνο, το τραύμα, το στρες και το φόβο του ανθρώπου αυτού, διερωτήθηκε με νόημα Μελόνι, η οποία έκανε υπερβολική την ποινή στην οποία καταδικάστηκε ο κοσμηματοπόλης. Στο Ισραήλ, υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης εχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την χρησιμοποίησή του σε φύλακες. Ο ακροδεξιός υπουργός της Εθνικής Ασφάλειας χαιρέτησε το μέτρο, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράση των Παλαιστινίων κρατουμένων. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στις 10 παρα 20 κλείνουν από απόψε μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορική γραμμή. Και περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική σας ενημέρωση. Την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας έναν δυναμικό στόπερ στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν και της ευρωπαϊκής πρόκλησης που ακολουθεί. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή στο Νιου Τζέρσι. Και το 13ο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας με 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του Swiss Open. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, η αναμέτρηση. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Κρέι Τσικόβα στον τελικό του Athens Open. Και ο καιρός. Γενικά έθρος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 9 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Και αντίστροφα μετρά ο χρόνος, κυρίες και κύριοι, για τον απόψινο μεγάλο τελικό του παγκόσμιου κυπέλλου μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο New Jersey, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τη νίκη και το ιερό δισκοπότηρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το οποίο θα απονείμει ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο ρεπορτάζ ο Δημήτρης Βάλσαμος.
1: Η μεγάλη ώρα πλησιάζει. Αργεντινή και Ισπανία μονομαχούν στις 10 με φόντο το τρόπαιο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Θα έχει το εμβληματικό τουρνουά του 39χρονου Μέση happy end, ή θα είναι η Ρόχα αυτή που θα πανηγυρίσει για δεύτερη φορά?
0: Τα τελευταία 24 ώρα Αργεντινή έχουν μετατρέψει τη Νέα Υόρκη σε ένα παράρτημα του Buenos Aires. Η Times Square βούλιαξε από μια αργεντένικη λαοθάλασσα στο κέντρο της Νέας Υόρκης πριν από το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία. Και μπορεί τα αλμπίσα σέστε να κυριαρχούν, όμως οι Ισπανοί έχουν τα δικά τους τέκια. Οι Αμερικανοί εμπλουτίζουν την εμπειρία με εντυπωσιακά ντρόνς, κυρίες και κύριοι, στον ουρανό του New Jersey.
1: Τα τελευταία 24 ώρα, οι Αργεντίνοι έχουν μετατρέψει τη Νέα Υόρκη σε ένα παράρτημα του Buenos Aires. Η Times Square βούλιαξε από μια αργεντίνικη λαοθάλασσα πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία.
2: Impresionante, o sea, es como traer a parte de Buenos Aires Argentina acá, es muy lindo ver todo esto, la verdad que es una magia.
3: We're very hopeful and luckily we can get to celebrate after. It would be an unreal story.
1: Και μπορεί τα άλμπι σελέστε να κυριαρχούν, όμως και οι Ισπανοί έχουν τα δικά τους στέκια.
4: Super especial, un día de mundial y todo emocionado, la verdad que increíble.
5: Lo que estamos haciendo hoy, animando, se traslade también a la cancha.
1: Οι Αμερικανοί εμπλουτίζουν την εμπειρία με εντυπωσιακά drone shows στον ουρανό του New Jersey. Το εντυπωσιακό MetLife Stadium των 82.000 θεατών θα υποδεχθεί το match χρονιάς. Ένα γήπεδο στο οποίο επενδύθηκαν συνολικά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ γίνεται απόψε το κέντρο της παγκόσμιας προσοχής. Για πρώτη φορά στα χρονικά, οι νικητές θα φορέσουν ολόχρυσα δαχτυλίδια στα πρότυπα του NBA και των επαγγελματικών πρωταθλημάτων στην Αμερική. Και όλα αυτά με τον Ντόναλντ Τραμπ να ετοιμάζεται να παρισφρήσει στη μεγάλη γιορτή, κλέβοντας λίγη από τη λάμψη των πρωταγωνιστών. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να δώσει το κύπελο στην νικήτρια ομάδα, ακόμα και αν αυτή είναι η Ισπανία, με την οποία ως γνωστόν δεν διατηρεί και τις καλύτερες των σχέσεων.
0: Ο Δημήτρης Βάλσαμος στο ρεπορτάζ, και ενώ όλα είναι έτοιμα, όπως ακούσατε, για το μεγάλο τελικό του παγκόσμιου κυπέλου που θα διεξαχθεί υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, πάμε να δούμε τα τελευταία δεδομένα εξαιτίας και της παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Η Βάνα Κουτρουλή στο ρεπορτάζ.
6: Χιλιάδες είναι οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών που βρίσκονται σε επιφυλακή. Ελικόπτερα πετούν εδώ και πάνω από 5 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Κάθε φιλαθλός θα ελεγχθεί και θα υπόκειται σε μέτρα ασφαλείας τύπου αεροδρομίου. Θα γίνεται σωματικός έλεγχος, έλεγχος ακόμη και στα σακίδια αν υπάρχουν. Γεγονός που προκαλεί ανησυχία ότι και οι 82.500 κάτοχοι των εισιτηρίων ενδέχεται να μην έχουν μπει όλοι στο γήπεδο πριν από την έναρξη του τελικού. Ο τελικός του Μουντιάλ έχει χαρακτηριστεί ως ειδική εκδήλωση εθνικής ασφάλειας από τις μυστικές υπηρεσίες λόγω της παρουσίας του Προέδρου Τραμπ με τα υψηλότερα δυνατά μέτρα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, να πούμε, αναμένεται να φτάσει με το ελικόπτερό του, το Marine One, την ώρα λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα.
7: Ενώ εντυπωσιακό θα είναι και το σόου, Βάνα, στο παρατεταμένο ημίχρονο του τελικού.
6: Καταρχάς, να πούμε, Μάρκο, ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που θα υπάρχει σόου στο ημίχρονο. Αναμένεται να διαρκέσει ίσως και ως 25 λεπτά, καθώς θα χρειαστούν επιπλέον 5 λεπτά για να στηθεί και να αποσυναρμολογηθεί η σκηνή που θα φιλοξενήσει γνωστούς καλλιτέχνες όπως τη Σακίρα, τη Μαντόνα και τον Τζάστιν Μπίπερ. Να πούμε ότι οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει και μια λαμπερή τελετή έναρξη. Εκεί αναμένεται να δούμε προσωπικότητες ίσως με έκπληξη από τον Τόμ Κρούζ, ενώ τον εθνικό ύμνο θα ερμηνεύσει η Τζένιφερ Χάνσον.
0: Η Βάνα Κουτρουλή στο ρεπορτάζ για τις υποεξέλιξεις προετοιμασίες, κυρίες και κύριοι, στις ΗΠΑ για τον απόψινο μεγάλο τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, διότι αυτή η αναμέτρηση αφορά τους πάντες. Ενθουσιασμένοι είναι και οι Έλληνες αλλά και ξένοι φίλαθλοι από την Ισπανία και την Αργεντινή που βρίσκονται στη χώρα μας. Πάμε στο ρεπορτάζ.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Από το Ροσάριο, τοποκαταγωγής του ανθρώπου που σηκώνει στις πλάτες του ένα ολόκληρο έθνος. Buenos Aires.
0: Είναι απόλυτη τρέλα αυτό που συμβαίνει στην Αργεντινή. Κάθε Αργεντινός περιμένει με τρέλα να παρακολουθήσει τον τελικό.
9: Την Ισπανική πρωτεύουσα.
10: Βίβε Ισπάνια, βίβε Ισπάνια.
0: Ζήτω Ισπανία.
9: Την παλιά γειτονιά του Γιαμάλ στη Ρακαφόντα της Βαρκελόνης. Ακόμη και το Περού.
0: Έχουμε ενωθεί με μεγάλο στένος χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, φυλακόκα, τσιγάρα και πολλά αποστάγματα για να στείλουμε αυτή την ενέργεια στην Αργεντινή. Πάμε Αργεντινή.
11: Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται η Αθήνα, καθώς οι Ισπανοί και Αργεντίνοι φίλαθλοι που βρίσκονται στη χώρα μας ανυπομονούν να παρακολουθήσουν τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Διαφορετικές περιοχές της πόλης πρόκειται να ντυθούν στα χρώματα είτε του Λαμίν Γιαμάλ είτε του Λέο Μέση.
0: Ποιος θα σκοράρει? Ο Ντάνι Όλμο.
9: Η φρενίτιδα του παγκοσμίου κυπέλου ταξιδεύει στην Ελλάδα. Και όσοι Αργεντίνοι και Ισπανοί ζουν ή κάνουν διακοπές στην Αθήνα, προετοιμάζονται πυροτοδός για τον τελικό των τελικών.
12: Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, τραγούδια, χαρά. Θα μπορεί και να κόψουμε το δρόμο, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα είμαστε πάρα πολύ. Θα ανοίξουμε τις πόρτες, οπότε περιμένουμε πάνω από 200 άτομα.
9: Κατά πλειοψηφία τουρίστες που βρίσκονται στην ελληνική πρωτεύουσα αδειμονούν για να ζήσουν στιγμές παρόμοιες με αυτές της πρόκρισης επί της Γαλλίας που πανηγύρισαν σε μπαρ του κέντρου. Από χώρα σε χώρα, από Ήπειρο σε Ήπειρο. Άλλες γλώσσες, άλλες σημαίες, ίδια αγωνία και παλμός. Σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τον τελικό του 2022, ενώ η κάλυψη της διοργάνωσης προσέλκυσε περίπου 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλες τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα.
13: Μεγάλο σκορ, δηλαδή θα παίχτη με μεγάλο σκορ.
11: Θα το δείτε μόνος, θα το δείτε με την οικογένειά σας?
13: Με το γιο. Εντάξει, μάλλον με το γιο.
14: Η πάση είναι εξαιρετική ευκαιρία για την Ισπανία! 1-0 στο φινάλε!
9: Κάπως έτσι, σχεδόν κάθε ελληνικό σπίτι ετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά.
15: Αργεντινή.
16: Για ποιο λόγο?
15: Μέση, νούμερο 1.
16: Ισπανία.
9: Το Μουντιάλ απασχόλησε και τα πολιτικά πάνελ ενημερωτικών εκπομπών.
17: Στηρίζουμε την Ευρώπη, Ισπανία λοιπόν.
18: Κύριε Παπά.
19: Ευρώπη θα πω και εγώ. Η Ισπανία παίζει όπως παίζει η προοδευτική παράταξη.
20: Θα κερδίσει η ομάδα του Μαραντόνα που έχει και τη σημασία του γιατί στήριζε την Κούβα.
21: Με την Αργεντινή των μεγάλων ανατροπών.
9: Η αλμπισελέστε του Λίονελ Μέση κυνηγά ένα ιστορικό back-to-back. Ενώ η ισπανική μηχανή του Λουίς Ντελαφουέντε θέλει να εδραιώσει την κυριαρχία της. Μετά και την κατάκτηση του Euro 2024.
0: Το ρεπορτάζ συνεχίζεται από τον Νίκο Μαλιαράκη, καθώς οι φίλοι της Αργεντινής κρατούν την ανάσα τους και ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν το μεγάλο τελικό.
22: Δεν μου είναι πολύ εύκολο να σε ακούσω, Μάρκο, ωστόσο το Μουντιάλ πρέπει να πούμε ότι είναι το μοναδικό παγκόσμιο αθλητικό γεγονός που σου χαρίζει αυτές τις εικόνες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Εμείς βρισκόμαστε σε μια σκηνή αργεντίνικου τάγκο και όπως μπορείτε να δείτε έχει μετατρεπεί σε μια αίθουσα προβολής που έχει αρχίσει να γεμίζει με Αργεντίνους. Βλέπετε αυτό το ατελείωτο πάρτι από πολύ νωρίς το απόγευμα. Αργεντίνοι οι οποίοι είτε ζουν εδώ στην Ελλάδα είτε βρίσκονται εδώ για διακοπές, όλοι τους φορούν φανέλες, έχουν στα χέρια τους κασκόλ και έχουν όπως μας είπαν όλα τα απαραίτητα γούρια που είχαν μαζί τους κατά τη διάρκεια του όλου του Μουντιάλ. Έχουν αρχίσει να τραγουδούν για την ομάδα τους. Ο Λιόνελ Μέση έχει μπροστά του ακόμη μια ευκαιρία να γράψει ιστορία και να ολοκληρώσει με τον πιο ιδανικό τρόπο τη σπουδαιότερη καριέρα που γνώρισε ποτέ το ποδόσφαιρο. Η Αργεντινή που όπως ούτως ή άλλως ζουν και αναπνέουν το ποδόσφαιρο θέλουν τη σημερινή νίκη περισσότερο από ποτέ και για τον ίδιο τον Μέση. Με μια λέξη μπορούμε να περιγράψουμε τη σχέση του με τους συμπατριώτες του. Μόνο λατρεία έχουν αυτοί οι άνθρωποι για τον Λίονελ Μέση. Αποτυπώνεται στον τρόπο που μιλάνε για αυτόν, στον τρόπο που αντιδρούν και στις εκδηλώσεις αγάπης τους για την ομάδα τους.
0: Ο Δημήτρης Βάλσαμος, κυρίες και κύριοι, εν μέσω των παθιασμένων φιλάθλων που στηρίζουν την ομάδα της Αργεντινής. Τα βλέμματα λοιπόν απόψε είναι στραμμένα στο στάδιο παλάτι MetLife στο New Jersey των ΗΠΑ και ο Δημήτρης Βάλσαμος έχει την συνέχεια του ρεπορτάζ.
1: Ένα παιχνίδι που το περιμένει όλος ο κόσμος πώς και πώς. Η Ισπανία για το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της, η Αργεντινή για το τέταρτο. Όμως παράλληλα θα είναι και το δεύτερο συνεχόμενο, αν τα καταφέρει ο Λιονέλ Μέση, που θα γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία ακόμη περισσότερο, κλείνοντας την οποιαδήποτε κουβέντα μπορεί να υπάρχει ακόμα για το αν είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Back to back, πρέπει να σου πω, δύο στις κατακτήσεις σερί έχει γίνει από το 1962, έχει να γίνει όταν το έκανε η Βραζιλία το 1958 και το 1962. Αυτό κυνηγάει η παρέα του Λιονέλ Μέση απέναντι στην Ισπανία, η οποία είναι θεωρητικά το φαβορή βάση εικόνας, αλλά ποιος μπορεί να ξεγράψει τους Αργεντινούς, οι οποίοι έχουν κάνει μια φοβερή πορεία με ηγέτη τον Μέση, πολλές ανατροπές, τελευταία αυτή στον ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία. Θέλουν να το επαναλάβουν. Μια ομάδα που αρνείται να χάσει, αρνείται να παραδοθεί. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια από το 2022. Κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μια τιτανομαχία πραγματική απόψε ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Ο Μέση θέλει να κλείσει ως ο απόλυτος μύθος, όπως σου έλεγα, με δεύτερο Μουντιάλ στα 39 του. Κάνει απίθανο τουρνουά, 8 γκολ, 4 ασίστ και ο πιο δημιουργικός ποδοσφαιριστής σε όλη την διοργάνωση. Κόντρα στο Γιαμάλ, με τον οποίο έχει και μια ιδιαίτερη σύνδεση από τότε που είχαν κάνει φωτογράφηση με εκείνον μωρό. Ουσιαστικά οι Ισπανοί, με μια ομάδα η οποία έχει μέσο όρο ηλικίας 26 χρόνια, όλα αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν βλέποντας τον Μέση να μεγαλουργεί στην Μπαρτσελόνα και αυτόν καλούνται απόψε να αντιμετωπίσουν.
7: Και θα απολαύσουμε απόψε, μεταξύ άλλων, την τελευταία μεγάλη παράσταση του μάγου της μπάλας Μέση.
1: Ναι, ουσιαστικά αυτό είναι, γιατί στα 39 του πλέον δεν νομίζω να έχει ξανά την ευκαιρία να παίξει σε τόσο υψηλό επίπεδο, σε τόσο μεγάλη σκηνή. Μακάρι να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Αργεντινή με ένα ακόμα μεγάλο τρόπαιο.
0: Και από την αισιοδοξία του ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε κλίμα και επιστρέφουμε στα των πολεμικών συγκρούσεων. Με κομμένη την ανάση, παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί την εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Εντολή να ανοίξουν οι πύλες κολάσεως στο Ιράν έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών σε Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία, με τις δύο πλευρές να χτυπούν όλο και πιο κρίσιμους στόχους. Πάμε να δούμε τα θέματα αναλυτικά. Είναι ο Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην διεθνή επικαιρότητα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει εντολή να, όπως ακούσατε, να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως στο Ιράν. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ισακ Τρενταφυλλίδη.
2: Ανοίξτε τις πύλες της κόλασης, διατάσσει ο Ντόναλντ Τραμπ τις αμερικανικές δυνάμεις που εξαπολύουν σφοδρούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Σκληρά αντίπεινα του Πενταγώνου για την Ιρανική επίθεση στην Αμερικανική βάση Μουαφάκ Σάλτη στην Ιορδανία, όπου δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή.

0: Νολικός απολογισμός για τις αμερικανικές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου ανέρχεται πλέον σε 16 νεκρούς και περισσότερους από 430 τραυματίες.
1: Ο Θεός μαζί σας, ήρωες. Η θυσία σας ενισχύει ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητά μας.
2: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η Κίνα και η Ρωσία βοηθούν στον εντοπισμό και στόχευση αυτών των βάσεων στην περιοχή. Είναι μία από τις πρώτες φορές όπου ο Αμερικανικός στρατός αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο ο οποίος χρησιμοποιεί διορυφορικές εικόνες και δεδομένα στόχευσης για την καθοδήγηση πυράβλων και ντρόνς, αναφέρει ρεπόρτερ του Fox News.
0: Και παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και ντρόουν αλλά και θέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Η Τεχεράνη ανταποδίδει και απειλεί με γενικευμένο πόλεμο. Εξαπολύει επιθέσεις με ντρόουν εναντίον Αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, στην Ιορδανία και στο Μπαχρέιν.
2: Αν οι Αμερικανοί συνεχίσουν τον πόλεμο, θα περάσουν σε μια φάση ολοκληρωτικής επίθεσης και καταστροφής, δηλώνει σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
0: Πυρετώδεις προετοιμασίες και από τις Ηνωμένες Πολιτείες για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Το Πεντάγωνο στέλνει επιπλέον μαχητικά από τη Γερμανία και τη Βρετανία προς την περιοχή του κόλπου, ενώ έχουν ήδη αναπτυχθεί περισσότερα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από το Ισραήλ να επιτρέψει τη στάθμευση και την επιχειρησιακή χρήση περισσότερων αεροσκαφών και υπτάμενων Τάλκεν ανεφοδιασμού, τα οποία είναι απολύτως κρίσιμα για τα F-35 και τα άλλα μαχητικά που επιχειρούν στους ουρανούς, αναφέρει δημοσιογράφος του CNN.
0: Η Ιρανική ηγεσία σκληραίνει τη στάση της, με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, να κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ για την κλιμάκωση της σύγκρουσης και να εξαπολύει νέες απειλές.
2: Ο μεγάλος Σατανάς αποκάλυψε για μια ακόμη φορά το πραγματικό του πρόσωπο, το αγαπημένο έθνος του Ιράν και το μετέωπο της αντίστασης του επιφυλάσσουν αξέχαστα μαθήματα.
0: Με τον δρόμο της διπλωματίας να κλείνει, το State Department εκδίδει παγκόσμια ταξιδιωτική προειδοποίηση, καλώντας τους Αμερικανούς, ιδιαίτερα όσους βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.
2: Το ρεπορτάζ από τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη και πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες είναι ραγδαίες. Νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, σήμανε συναγερμός στο Ισραήλ με ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας. Η Ιβάνα Κουτρουλού με τα τελευταία δεδομένα.
3: Οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Άκαμπα της Ιορδανίας στα νότια αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά συστήματα αεράμυνας, ωστόσο ενεργοποιήθηκε και η Ισραηλινή αεράμυνα. Μάλιστα, ο Ισραηλινός στρατός εκτόξευσε πυράβλους για να αναχαιτήσει θραύσματα που έπεσαν σε ανοιχτό χώρο στην κοντινή πόλη Ειλάτ. Τώρα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νέο πλήγμα σε ένα υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην πόλη Νταρχοβέιν, νοτιοδυτικά του Ιράν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας είπε ότι ερευνά το περιστατικό. Και στο Κουβέιτ, ένα σταθμός ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης χτυπήθηκε για δεύτερη φορά, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.
4: Νέα ερωτήματα εγείρονται για το πού πραγματικά βρίσκεται ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, αυτή τη φορά από το σαουδαραβικό δίκτυο Al-Hadath, και για το ποιος γράφει τις ανακοινώσεις του Μοτσνταμπά Χαμενεΐ.
3: Ακριβώς. Επικαλούμενο Ισραηλινή πηγή, το Al-Hadath αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ δεν βρίσκεται πλέον σε ιρανικό έδαφος. Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι τα μηνύματα του ανώτατου ηγέτη συντάσσονται από τον επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, τον Βαχιντή, και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι ενδεικτικό των διαφωνιών στο εσωτερικό του καθεστώτος. Οι εν λόγω πληροφορίες, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές. Δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από Τεχεράνη, Ουάσιγκτον ή Ισραήλ. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σε νεότερη ανάρτησή του στο Truth Social κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να εντάξουν και το Ιράν στο νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι αυτή θα ήταν και η επιθυμία του εκλειπώντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.
2: Στο ρεπορτάζ Ιβάνα Κουτρουλού, πάμε τώρα να ακούσουμε, κύριε Σκύρη, την ανάλυση από τον Κωνσταντίνο Φίλη.
5: Είναι πράγματι, Μάρκο, σε δύσκολη θέση ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί πρώτον υπάρχει μία πλάνη. Η πλάνη της απόλυτης στρατιωτικής ισχύως. Με βάση αυτή πορεύτηκε και χωρίς ξεκάθαρη στρατηγική, θεώρησε ότι θα ήταν ζήτημα ημερών ή έστω λίγων εβδομάδων το να τελειώσει τη δουλειά στο Ιράν. Μόνο που δεν ήξερε ακριβώς τι σημαίνει να τελειώσει τη δουλειά. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν κατάφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανατρέψουν το καθεστώς, από εκεί πέρα άλλαζαν από εβδομάδα σε εβδομάδα την στρατηγική τους και τις τακτικές τους στοχεύσεις. Αυτό είναι ένα πρώτο πρόβλημα για τον πρόεδρο Τραμπ. Δεν μπορεί να πείσει στο εσωτερικό ότι έχει βγει ή ότι πρόκειται να βγει νικητής από αυτόν τον πόλεμο. Το δεύτερο είναι ακριβώς ότι το εσωτερικό μέτωπο βράζει σε μεγάλο βαθμό, είτε γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ανέτεια οι Αμερικανοί εναπλάξαν σε αυτόν τον πόλεμο, είτε γιατί κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι παρασύρθηκαν από τους Ισραηλινούς, είτε γιατί κάποιοι τρίτοι πιστεύουν ότι είναι σχετικά χλιαροί απέναντι στο Ιράν. Δεν μπορεί να ικανοποιήσει και τα τρία μέρη. Και βέβαια πρέπει να στείλει

0: για ένα μήνυμα ισχύως απέναντι στην Τεχεράνη, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί και αυτοί, όπως έχουμε δει, απαντά με πλήγματα εκεί που μπορεί.
1: Έχει να λύσει λοιπόν μια δύσκολη εξίσωση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πώς αξιολογείς τη στάση του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν με τις νέες απειλές, αλλά και την κατάσταση που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της χώρας με σκληροπυρηνικούς αξιωματούχους να βάζουν στο στόχαστρο την πολιτική ηγεσία?
0: Καταρχάς, δεν ξέρουμε πού βρίσκεται ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης. Υπάρχουν και σήμερα σχετικά δημοσιεύματα που λένε ότι βρίσκεται εκτός Ιράν και ότι τελικά αυτοί που κάνουν όλο το κουμάντο είναι οι φρουροί της Επανάστασης. Κάτι το οποίο δεν θα μας έκανε καθόλου εντύπωση. Θα έλεγα μάλιστα ότι αυτή τη στιγμή, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα, και αν αυτά ενταθούν, γιατί είναι πολύ πιθανό, Μάρκο, αυτό να συμβεί, οι πιο σκληροπυρηνικοί στο Ιράν είναι αυτοί οι οποίοι αισθάνονται κατά κάποιον τρόπο.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Αυτό όμως το οποίο έχω να καταθέσω, Μάρκο, είναι ότι οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι πολύ κρίσιμες. Θα μου πεις, αυτό έχει αρχίσει να γίνεται ένα κλισέ. Αλλά είναι η πραγματικότητα, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να πάρει μια μεγάλη απόφαση. Αν θα πάει σε επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι πολύ πιο εντατικές σε σχέση με αυτές των πρώτων 37 ημερών που δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, ή αν θα προσπαθήσει να βρει ένα παράθυρο στη διπλωματία, ενώ έχουν σκοτωθεί 2 Αμερικανοί στρατιώτες, κάτι το οποίο είναι, το φέρει βαραίος. Είναι 16 πλέον οι Αμερικανοί στρατιωτικοί νεκροί. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός, αλλά ο κάθε ένας από αυτούς προφανώς κάτι σηματοδοτεί. Επομένως, οι 2 νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες βάζουν ακόμα πιο δύσκολα στον πρόεδρο Τραμπ.
5: Η ανάλυση από τον Κωνσταντίνο Φίλη. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι 8:30, κυρίες και κύριοι, και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Αντιμέτωπο το πρώτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται η χώρα μας. Κοντά μας είναι ο μετεωρολόγος του Sky, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για να δούμε αρχικά σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν σήμερα υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα.
6: Ξεκινάμε με τις θερμοκρασίες τις σημερινές. Ξεπέρασε τους 39 βαθμούς το θερμόμετρο στη Θήβα, στο Λουτράκι, κοντά στο Αγρίνιο, αλλά και στην Κόνιτσα. Αυτές ήταν οι 4 πιο υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα.
1: Δευτέρα, Τρίτη θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες.
6: Πραγματικά, Δευτέρα, Τρίτη είμαστε στην καρδιά του καύσωνα, είναι οι πιο ζεστές ημέρες. Έτσι, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Θεσσαλία 40 με 41 βαθμούς, στη Στερεά 39 με 41 βαθμούς. Όταν λέω Στερεά, και στην Δυτική Στερεά, αλλά και στην Ανατολική Στερεά, για παράδειγμα στη Φθιώτιδα. Στην Πελοπόννησο επίσης 38 με 41 βαθμούς. Και στη Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία, το θερμόμετρο 38 με 40 βαθμούς. Και να πω και για την Αττική, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει 38-39 βαθμούς. Η Τρίτη φαίνεται να είναι λίγο πιο ζεστή σε σχέση με τη Δευτέρα.
1: Και στη συνέχεια, τι θα ακολουθήσει? Σημαντική μεταβολή του σκηνικού του καιρού.
6: Πραγματικά η θερμοκρασία θα πέσει. Ξεκινάμε την Τετάρτη, πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί θα πέσει η θερμοκρασία στους 33-34 βαθμούς την Τετάρτη. Θα έχουμε ακόμα ζέστη όμως στην Νότια Ελλάδα, στους 38 με 40 βαθμούς και την Τετάρτη. Στη συνέχεια όμως, την Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία πλέον σε όλη τη χώρα. Και αυτό που πρέπει να πούμε ήδη από σήμερα είναι ότι την Παρασκευή προβλέπονται τοπικά ισχυρές καταιγίδες στα υπηρετικά με χιλιάδες κεραυνούς.
5: Ο μετεωρολόγος του Sky, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Ημερολόγιο καύσωμα λοιπόν, ημέρα πρώτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν τη ζωή των πολιτών, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, με πολλούς να αναζητούν καταφύγιο δροσιάς στις παραλίες. Η Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
7: Καύσωνας, τα πεντάκια έμεινε.
8: Σε καμίνι που βράζει, μετατρέπεται από σήμερα και για τις επόμενες 3 μέρες η χώρα, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν σε πολλές περιοχές ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου.
9: Πώς νερό έχουμε πει σήμερα, είναι πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
10: Το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ντόπιοι και τουρίστες αναζητούν ανάσες δροσιάς για να αντιμετωπίσουν το εκρηκτικό κοκτέιλ του καύσωνα.
8: Όσοι παραμένουν στην πρωτεύουσα ή βρίσκονται εδώ για διακοπές, προσπαθούν με κάθε μέσο να προστατευτούν από το κύμα καύσωνα.
11: Με νερό. Και πάμε σπίτι. Air condition.
12: Προσπαθούμε με νεράκι, με βεντάλια.
13: Wear cups and use sun protection. That's it.
8: Οι παραλίες φαίνεται πως αποτελούν μονόδρομο.
14: Εντάξει, εδώ στη θάλασσα είναι πιο χαλαρά, πιο καλύτερα. Έχει μια δροσιά αναδιαστήματα.
15: Με σύμμαχο τη θάλασσα, πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν τον καύσωνα των τελευταίων ημερών. Οι παραλίες γεμίζουν από λουόμενους, καθώς υψηλές θερμοκρασίες κάνουν την παραμονή τους στη θάλασσα τη μόνη λύση.
16: Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τη ζέστη. Τώρα όμως τον δρόμο θα την καταλάβουμε σίγουρα.
17: Ακόμη όμως και δίπλα στη θάλασσα η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.
18: Πόσο ώρα θα κάτσετε, 2-3 ώρες, άμα αντέξουμε από τη ζέστη. Γιατί έχουμε πεθάνει, όπως βλέπετε.
19: Μέχρι να περάσει λίγο η ζέστη, δηλαδή μέχρι το απόγευμα εδώ θα ήμασταν.
17: Μία από τις πιο ζεστές πόλεις της Ελλάδας, η Λάρισα, καταγραφεί ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
20: Είναι λίγο πριν από τις 4 το μεσημέρι και η θερμοκρασία στην άδεια Λάρισα καταγράφει τιμές κοντά στους 42 βαθμούς Κελσίου.
17: Από την Πέμπτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
5: Η Μέρη Τούμπα βρίσκεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και μεταδίδει.
17: Αυτή την ώρα το θερμόμετρο, Μάρκο, δείχνει 34 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση όμως είναι υψηλότερη, δείχνει 36 βαθμούς. Βέβαια η πρωτεύουσα δεν σταματά ποτέ, απλώς αλλάζει βηματισμό. Οι πεζοί σήμερα κινούνται από σκιά σε σκιά. Το μπουκαλάκι με το νερό, οι βεντάλιες και τα καπέλα έχουν γίνει απαραίτητα. Οι επόμενες μέρες αναμένεται να είναι ακόμη πιο δύσκολες, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει στην Αττική μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτό το πλαίσιο συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που θα καταγραφούν στην ολόκληρη τη χώρα τις επόμενες μέρες μέχρι και την Τετάρτη.
5: Η Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ 8:35 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και είναι σε εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο. Στην Κρήτη τώρα, κυρίες και κύριοι, και στο σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε ασθενή με ανακοπή, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε νοσηλεύτρια. Τα σοβαρότερα τραύματα φέρει ο διασώστης που έκανε εκείνη την ώρα κάρπα. Στο ρεπορτάζ η Κάτια Νιάκαρη.
21: Είναι η στιγμή που το γιο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούεται με το ασθενοφόρο που εκτελούσε επίγουσα διακομιδή λίγα μόλις μέτρα μακριά από την είσοδο του νοσοκομείου Χανίων. Το όχημα του ΕΚΑΒ ανατρέπεται στο οδόστρωμα. Σε αυτό επιβαίνουν ο οδηγός, ένας 53χρονος ασθενής, ο οποίος έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή και είχε παραλυφθεί χωρίς τις αισθήσεις του, και ο διασώστης που προσπαθεί να τον επαναφέρει κάνοντάς του καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
22: Όπως με ενημέρωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ο ασθενής, όπως σας είπα, ήταν χωρίς αισθήσεις και ο ένας διασώστης ήταν πίσω με τον ασθενή, ο οποίος είχε κάνει ανακοπή και του έκανε κάρπα. Κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ήταν ευάλωτος, ήταν στην καμπίνα και είναι αυτός που φέρει τα πιο πολλά τραύματα, έχει σπασμένα πλευρά και πνευμοθώρακα.
21: Το αυτοκίνητο οδηγούσε νοσηλεύτρια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, η οποία μόλις είχε τελειώσει τη νυχτερινή της βάρδια. Ο διασώστης που έκανε κάρπα τη στιγμή του συγκλονιστικού τροχαίου αντιμετωπίστηκε από θωρακοχειρούργο, ενώ ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος έχει υποστεί σοκ και φέρει κάποια ελαφρά τραύματα, και η νοσηλεύτρια υποβλήθηκαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.
23: Φανταστείτε έναν άνθρωπο μέσα σε ένα ασθενοφόρο χωρίς να κρατιέται, χωρίς ασφάλεια, χωρίς οτιδήποτε, το πόσο πολύ εύκολο είναι να χάσει και ο ίδιος τη ζωή του.
21: Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νεκροψία νεκροτομής στη σωρό του 53χρονου θα δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου του, ενώ η Τροχέα Χανίων διενεργεί την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
5: Η Κάτια Νιάκαρη στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε εξελίξεις στο πεδίο των ερευνών για την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Κατά τις πληροφορίες του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, υπάρχουν δύο ύποπτοι οι οποίοι φέρονται να έρεξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, οι οποίοι και παραμένουν χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι αυτή την ώρα.
24: Οι αριθμοί 9 και 12 της Μαρφίν, Μάρκο, δεν ταυτοποιούνται αλλά υπονοούνται στην δικογραφία του αιτήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί δηλώνουν τα άτομα που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό στην τράπεζα προκαλώντας την τραγωδία. Μάρτυρες από το απέναντι βιβλιοπωλείο και υπάλληλοι της τράπεζας, όπως και τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τους αναγνωρίζουν μεν, αλλά όχι σε ποσοστό ικανό για ταυτοποίηση και στήριξη κατηγοριών σε βάρος τους. Δύο εργαζόμενοι μάλιστα της τράπεζας είχαν υποδείξει ως βασικούς δράστες δύο άτομα, το ένα με μαύρο καπέλο τύπου τζόκι και λευκή χειρουργική μάσκα που προσομοιάζει στο άτομο που σημάνθηκε με τον αριθμό 12, και ένα ακόμη φορούσε φούτερ και εκτίμησε ότι είναι το άτομο με τον αριθμό 9. Ο ύποπτος για τον αριθμό 9 είναι ο συνδετικός χρήκος μεταξύ της 46χρονης με την ξανθιά πλεξούδα, όπως λένε οι αστυνομικοί, και του ένα ερήτη.
1: Μάλιστα, είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας.
24: Σύμφωνα με τους αξιωματικούς, Μάρκο, πίσω από τον αριθμό 9 κρύβεται ένας 43χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί πράγματι για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση επαναστατικός αγώνας στις αρχές του Οκτωβρίου του 2014. Ενώ πίσω από τον αριθμό 12 εκτιμούν πως βρίσκεται 48χρονος γνωστός αντιεξουσιαστής της δεκαετίας μάλιστα του 2000 και του 2010, που έχει καταγράψει δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις σε επεισόδια και άλλες ενέργειες και διατηρεί μάλιστα μια σχολή πολεμικών τεχνών στα Εξάρχεια. Το 2010 επισημαίνουν ότι είχε ταξιδέψει και στη Λωρίδα της Γάζας, παίρνοντας μέρος σε μια αιματηρή φιλοπαλαιστινιακή αποστολή. Παράλληλα με τις συλλήψεις του ψηλού και του εναερίτη Μάρκο, οι αστυνομικοί είχαν προβεί σε δύο κατοίκων έρευνες στους δύο υπόπτους που προαναφέραμε, που εκτιμούν ότι κρύβονται πίσω από τους κρίσιμους αριθμούς των δραστών. Και από τα δύο σπίτια οι αστυνομικοί συνέλεξαν ό,τι υπήρχε σε ψηφιακά πιστήρια, όπως υπολογιστές, USB, τηλεφωνικές συσκευές, παλιές και νέες, όπως επίσης ρούχα και άλλα αντικείμενα που φαίνονταν παλιά, και αυτό γιατί θα επιχειρήσουν ταυτοποίησή τους με τον ίδιο τρόπο που προέκυψαν οι ταυτότητες των τριών μέχρι σήμερα κατηγορουμένων.
5: Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος στο ρεπορτάζ στην Κρήτη. Τώρα, συναγερμός στην αστυνομία σήμανε σοβαρό επεισόδιο στο Ηράκλειο με πρωταγωνίστες ανήλικες, το οποίο κατέληξε στον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης μαθήτριας. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, υπάρχει και βιντεοσκόπηση της επίθεσης. Η Κάτια Νιάκαρη με όλες τις πληροφορίες.
21: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό της 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, διαπιστώθηκε ότι η 15χρονη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμα δύο ανήλικες 14 και 16 ετών, έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν προσωπικές τους διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, οι 14χρονοι και οι 16χρονοι φέρονται να την χτύπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι με τις γροθιές τους. Ακόμα μία 15χρονη μαζί με άλλους ενήλικους που δεν έχουν ταυτοποιηθεί φέρονται να βρίσκονταν σε υπερυψωμένο σημείο από το οποίο καθοδηγούσαν τις δύο μαθήτριες που χτυπούσαν το κορίτσι και βιντεοσκοπούσαν με κινητό. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση, όπως και η 15χρονη που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο, συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν τα κινητά τους, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Όσον αφορά τέλος, να σας πω ότι η δεύτερη ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε τη 15χρονη αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
5: Στο ρεπορτάζ Κάτια Νιάκαρη, στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δίνουν τον τόνο στην προεκλογική αντιμετώπιση αντιπαράθεση των κομμάτων. Ό,τι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο, ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με την αντιπολίτευση να επιμένει στη σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεκτείνει την εμβέλεια στο σήμα της κυβερνητικής αντεπίθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όπλο την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου στρέφει εκ νέου τα πειρά του στην αντιπολίτευση.
2: Επειδή μιλάμε για το Κράτος Δικαίου, κορυφαία αρχή του είναι το Τεκμήριο Αθωότητας. Δυστυχώς η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη.
0: Από την αντιπολίτευση επιμένουν στη μορφή για γαλάζιο σκάνδαλο και κατηγορούν την κυβέρνηση για προσπάθεια αναστροφής της εικόνας μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με το κυβερνητικό εκπρόσωπο να καλεί τα κόμματα να ζητήσουν συγγνώμη.
3: Ας σταματήσουν κάποιοι να χτίζουν πολιτικά αφηγήματα πάνω σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Γιατί κάποιοι βιάζονται πάντα να βγάλουν τιμιγορία. Στη δημοκρατία οι τιμιγορίες δεν βγαίνουν στα κομματικά γραφεία, αλλά στις δικαστικές αίθουσες.
4: Κύριε Μητσοτάκη, λειτουργείτε ως ο μεγάλος εκμεβλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά.
14: Αντί ο κύριος Μητσοτάκης να κουνάει το δάκτυλο, να επιστρέψει πίσω στους βιοπαλαιστές αγρότες τα κλεμμένα μέχρι το τελευταίο ευρώ.
0: Στον αντίποδα, κυβερνητικά στελέχη δεν παραλείπουν τις αιχμές για τη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με τα άλλα κόμματα να βάζουν σε πρώτο πλάνο το συμβολισμό των προσώπων που διώκονται.
25: Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζουν γιατί φάγανε 4 γκολ αντί για 11 με βάση τις διώξεις οι οποίες έχουν ασκηθεί στους 4 βουλευτές.
26: Μετά τις εξυπνάδες για τα γκολ. Και θα έλεγα καλύτερα να ρωτήσετε τους δικούς σας υπουργούς που καταδικάστηκαν, κύριε Τεμπονερά, μετάκλητα, και να αφήσετε στην άκρη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
27: Είναι η κυβέρνηση των συγκαλύψεων και είναι η κυβέρνηση η οποία δεν παίρνει μέτρα έτσι ώστε να ενισχυθούν οι θεσμοί.
28: Η κυρία Κοβέση μιλάει και πολιτικά. Είμαστε τυχαίες συντροφούς και κάνουμε μια πολιτική συζήτηση πώς πρέπει η Ελλάδα να αλλάξει. Δεν είναι η δουλειά των εισαγγελέων αυτό το πράγμα. Έτσι, να δίνουν συντεύξεις.
29: Το ότι 4 πρώην υπουργοί είναι υπόδειγοι εξαιτίας του δεν είναι απλό ζήτημα. Ούτε έλλειμμα αισθήματος δικαίου.
0: Σε κάθε περίπτωση στην κυβέρνηση θέλουν να μπλοκάρουν τη μονοθεματική ατζέντα στην πολιτική αντιπαράθεση.
5: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνης στο ρεπορτάζ. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Με στόχο την ανάταξη, ο ΣΥΡΙΖΑ χαράζει τη στρατηγική της επόμενης ημέρας μέσα από το ηγετικό τρίπτυχο Δούρου, Παπά, Πολάκη, με ερώτημα να παραμένει περαιτέρω στάση του Φάμελου. Η Ατζικούκη στο ρεπορτάζ.
6: Με ένα συλλογικό μοντέλο ηγεσίας προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, το οποίο θα στηριχθεί στο τρίπτυχο με τη Λένα Δούρου, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Νίκο Παπά, γραμματέα του κόμματος, και τον Παύλο Πολάκη στον πολιτικό σχεδιασμό.
7: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από ποιο σημείο ξεκινάμε για την ανασυγκρότησή μας. Πιστεύω όμως βαθιά ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί το κόμμα μας, αδικεί την παράταξή μας.
6: Είχε προηγηθεί μακρά συνεδρίαση με τη Ρένα Δούρου να αφήνει αιχμές για τα στελέχη που επέλεξαν να ανεξαρτητοποιηθούν κρατώντας τις έδρες τους, και τον Παύλο Πολάκη να βάζει έναν αστερίσκο για την παραμονή του και να επιτίθεται στην Ελλάση τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε, και έχουμε ακόμα, ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εγώ δέχτηκα και δεν έπρεπε τότε να μην πάμε σε δεύτερο γύρο και να μην προχωρήσουμε σε διχασμό με το Φάμελο, ο οποίος υπηρέτησε σχέδιο.
6: Το κόμμα έχει υποστεί μεγάλη φθορά από τις αλλεπάλληλες παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις της περασμένης εβδομάδας. Η υπερίσχυση της άποψης για αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές οδήγησε στην αποχώρηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη.
9: Με την επιμονή στην κατάθεση ξεχωριστού ψηφοδελτίου, η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει το ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο.
6: Την πεποίθηση ότι το μήνυμα της Ρένα Δούρου για ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ βρήκε το κοινό του, εκφράζουν στελέχη του κόμματος.
10: Το μήνυμα που στείλαμε αυτές τις δύο ημέρες είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει όθιος με προγραμματικό λόγο και δεν θα...
11: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Οι Κασάνδρες που λέγανε θα διασπαστούν πάλι, τίποτα από αυτά δεν έγινε, και ο ΣΥΡΙΖΑ απέκτησε μια συλλογική ηγεσία.
6: Πολλοί αναμένουν πλέον τη στάση που θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος, με πιθανή την ανεξαρτητοποίησή του μέσα στην εβδομάδα.
5: Γεια Τσικούκη στο ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην κοινωνική επικαιρότητα, στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και στα ζητήματα του περιβάλλοντος. Προθεσμία για να απολογηθούν Τετάρτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για το κύκλωμα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στην Μεσσηνία. Η Σπύρα λειτουργούσε με όρους μαφίας. Στο ρεπορτάζ ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
24: Οι τρεις κατηγορούμενοι, Μάρκο, της λεγόμενης μαφίας του νερού, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν πράγματι το πρωί της Τετάρτης. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 7 περιπτώσεις εμπισμών από πρόθεση, που σύμφωνα με τη δικογραφία διαπράχθηκαν το 2024 και το 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Επίσης κατηγορούνται για εμπισμούς, εκβιασμούς, απόπειρες εκβιασμών, φθορές, κλοπές κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Κατηγορείται και ένα τέταρτο άτομο, αγρότης, για αδικήματα πλημελημένων. Όμως χαρακτήρα. Ναι, η μαφία του νερού εκβίαζε ένα ολόκληρο χωριό για τουλάχιστον μια δεκαετία. Κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης ήταν οι κυρίαρχοι των πάντων στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας, εκβιάζοντας οι χωριανούς τους που δεν υπέκυπταν στις οικονομικές απαιτήσεις τους, όπως αναφέρουν τουλάχιστον τα στελέχη της Γέφυρας Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπισμού. Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν το δικαίωμα του νερού, το άνοιγμα δηλαδή της βάνας και τη διανομή του αρδευτικού νερού για το πότισμα χωραφιών.
1: Και εκβίαζαν για χρήματα με όπλο τους εμπρισμούς.
24: Ναι, και μάλιστα, Μάρκο, ζητούσαν έως και 100 ευρώ σε κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψει το νερό προς το χωράφι του για απότισμα. Και μάλιστα, όσοι αντιδρούσαν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα του εκβιασμού. Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές μάλιστα να επεκτείνονται σε δασικές εκτάσεις. Έκαιγαν αποθήκες ή αγρικίες εκείνων που δεν συνενούσαν στην καταβολή χρημάτων, καταστρέφοντας ή κλέβοντας εξοπλισμό και παραγωγή. Ευθύνονται για 3 δασικές πυρκαγιές και 4 αγροτικές. Η δράση τους φέρεται να έχει και ως μείο ΠΚΠ, καθώς φαίνεται να αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια που αγρότες ή τα νίκιαζαν με πίεση προκειμένου να τα δηλώνουν για λογαριασμό τους και να παίρνουν τις επιδοτήσεις του οργανισμού.
5: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στη μεγάλη πληγή με τα ξερόχορτα και τα κλαδιά που παραμένουν χωρίς να τα έχει συγκεντρώσει κάποιος σε πολλές περιοχές της χώρας και μπορούν να μετατραπούν ανά πάσα στιγμή σε επικίνδυνο φυτίλι. Ο Σκάι, κυρίες και κύριοι, έκανε αυτοψία στο Διόνυσο. Πάμε να δούμε τις εικόνες που κατέγραψε η Μέρη Τούμπα.
13: Βούνα από ξερόχορτα και κλαδιά σε κάθε γωνιά του Διονύσου και ενώ βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου.
15: Κάθε Δευτέρα πάω στο Δήμο για τις άλλες μέρες στην αργία και μου λένε θα έρθουμε, περιμένετε, υπομονή κάντε.
13: Ξερόχορτα και υπολείμματα κλαδέματος, τα οποία σύμφωνα με τους κατοίκους παραμένουν εδώ για τουλάχιστον έναν μήνα. Λίγα μέτρα πιο κάτω η κάμερα του Sky καταγράφει την ίδια εικόνα. Το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι καθαρισμένο. Τα ξερόχορτα όμως παραμένουν στο σημείο.
26: Ναι, να μας το πείτε και πότε να το πούμε. Αφού η δουλειά σου αυτή είναι η δημοτική αρχή, αυτό δεν πρέπει να κάνει. Να γυρνάει να κοιτάζει.
13: Ο Δήμος αναφέρει πως η ανεξέλεγκτη απόθεση ξερόχορτων αλλά και μπάζων δυσχεραίνει το έργο της αποκομιδής.
15: Μέσα στα ξερόχορτα συναντάμε καρέκλες, τραπέζια, ντουλάπια. Είναι τεράστιος όγκος. Κάθε μέρα δουλεύουν, είπαμε, 5 ή 6 αρπάγες του εργολάβου και 2 δικές μας. Πρέπει και οι δημότες κάποια στιγμή να σκεφτούν ότι δεν μπορούν να βγάζουν ό,τι θέλουν και να τα αναποθέτουν όπου θέλουν.
28: Ο καθένας ιδιοκτήτης οικοπαίδου κόβει τα χόρτα τώρα που είναι η αντιπυρική περίοδος και τα παρατάει έξω από το οικοπαιδό του. Δεν φωνάζει κανένα να τα μαζέψει και σωρεύονται και από ό,τι καταλαβαίνετε. Υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα.
13: Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες θα έχει καθαριστεί ολόκληρος ο Δήμος.
5: Αφήνουμε για λίγο την ελληνική επικαιρότητα, καθώς στη Γερμανία έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα, κυρίες και κύριοι. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης, Γιάνς Σπαν, υπέβαλε την παραίτησή του μετά το ΣΑΛ προκλήθηκε για το παιδί που απέκτησε με τον σύζυγό του μέσω παρένθετης μητέρας. Σύνδεση με τον Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
16: Πραγματικά έχει ξεσπάσει ένας πολιτικός σεισμός στο Βερολίνο εν μέσω καλοκαιριού. Μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ανακοίνωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ενός μεγάλου κυβερνητικού ανασχηματισμού τις επόμενες ημέρες και όλα αυτά λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογές σε 3 κρατήδια. Στα 2 μάλιστα προηγείται η ακροδεξιά και όλα αυτά εξαιτίας της παραίτησης του Γιάνς Σπαν, εξαιτίας της απόκτησης παιδιού με τον σύζυγό του μέσω παρένθετης μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια πρακτική όμως που απαγορεύεται νομοθετικά στη Γερμανία και επίσης μια πρακτική την οποία και ο ίδιος δημόσια έχει επικρίνει και μάλιστα σφοδρά. Υπάρχει επίσης απόφαση του κόμματός του των Χριστιανοδημοκρατών κατά της απόκτησης παιδιών με παρένθετη μητέρα για ιατρικούς, βιοηθικούς και νομικούς λόγους και γι' αυτό το λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς είπε πριν από λίγη ώρα ότι αυτή η παραίτηση ήταν αναγκαία και ορθή, ενώ έχει ξεσπάσει ήδη θύελλα αντιδράσεων στην αντιπολίτευση, με πολλούς πολιτικούς να κάνουν λόγο για διπλή ηθική, αλλά και διαφορετικά μέτρα και σταθμά μεταξύ των κυβερνώντων και των απλών πολιτών. Πάντως ο ίδιος Γιάνς Σπαν λέει ότι αυτή τη στιγμή πρώτη του προτεραιότητα είναι η οικογένειά του, ο σύζυγός του και ο νεογέννητος Γκέωργ.
5: Η ανταπόκριση Μαρίας Κυρανού επιστροφή στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, λίγες ημέρες πριν από τη μαύρη επέτειο των 8 χρόνων της εθνικής τραγωδίας με τους 104 νεκρούς στο μάτι, η συγκίνηση περίσσευε σήμερα στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Θεοτόκου. Το ημερολόγιο έγραφε 23 Ιουλίου του 2018 και χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να γραφτεί μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της χώρας. Στο ρεπορτάζ Μαρία Δουρούδη.
17: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Μάτι, το ετήσιο μνημόσυνο για τα 104 θύματα της φωνικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου του 2018, λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν 8 χρόνια από τη μεγαλύτερη τραγωδία που γνώρισε η χώρα.
18: Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους 104 νεκρούς μας και τους 16 που ακόμη δεν έχουν ούτε όνομα ούτε θέση, ανάμεσα και σε όλους τους υπόλοιπους που θρηνούμε για οτιδήποτε έχουμε χάσει και ελπίζουμε ποτέ κανένας να μην αντιμετωπίσει ό,τι έχουμε αντιμετωπίσει.
19: 8 χρόνια μετά, δυστυχώς δεν έχουμε καμία δικαίωση για τους ανθρώπους μας που χάσαμε. Αισθανόμαστε πίκρα, θυμό, πολλά συναισθήματα που δυστυχώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν για πολλά χρόνια ακόμα.
20: Κάτι κουράγιο.
21: Χρειαζόμαστε επιγόντως εναέρια, γιατί η φωτιά εάν περάσει τη Χαράδρα, δεν μπορούμε να την κρατήσουμε με τίποτα.
17: Για δεκάδες οικογένειες ο χρόνος σταμάτησε εκείνη τη μέρα. Άλλοι κάηκαν γιατί δεν πρόλαβαν ή δεν μπορούσαν να φύγουν από το σπίτι τους. Άλλοι κάηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στο αυτοκίνητό τους. Άλλοι πνίγηκαν κολυμπώντας μέσα στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από την πύρινη λέλαπα. Και άλλοι πήδηξαν από γκρεμούς κυνηγημένοι από τις φλόγες.
0: Οφείλεις να δεις τι παρακαταθήκη αφήσανε αυτοί οι άνθρωποι πίσω τους. Τι άλλαξε σε αυτή τη χώρα με αυτή τη θυσία. Μιλάμε για το μεγαλύτερο έγκλημα σε αυτή τη χώρα και πια δεν μνημονεύεται.
17: Η πυρκαγιά στο Μάτι καταγράφεται ως η δεύτερη πιο πολύ νεκρή δασική πυρκαγιά παγκοσμίως στον 21ο αιώνα μετά τις καταστροφικές φωτιές της Μαύρης Παρασκευής στην Αυστραλία το 2009.
2: Για μας το 8 δεν λέει τίποτα, είναι σαν να ήταν πριν ένα χρόνο. Η θλίψη πολύ μεγάλη και τα αιτήματα αποκατάστασης και δικαιοσύνης ακόμα είναι όλα ανοιχτά.
17: Στις 23 Ιουλίου του 2018, λίγο πριν από τις 5, ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Νταού Πεντέλης, όταν σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, ένας 65χρονος κάτοικος επιχείρησε να κάψει ξύλα μέσα στο οικόπεδό του. Οι θηλώδεις άνεμοι μετέτρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά τη μικρή εστία σε μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Μέσα σε περίπου μια μισή ώρα, η πυρκαγιά διέσχισε το Νέο Βουτζά, πέρασε τη Λεωφόρο Μαραθώνος και κατέληξε στο Μάτι και στο Κόκκινο Λιμανάκι, αφήνοντας πίσω της μια ανίποτη καταστροφή. Ο τραγικός απολογισμός είναι 104 νεκροί και περισσότεροι από 180 τραυματίες και εγκαυματίες, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να δίνουν το δικό τους αγώνα αποκατάστασης.
5: Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, η Μαρία Δουρούδη, 8 και 54 πρώτα λεπτά. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα. Παίχτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, με το διεθνή στόπερ να ανακοινώνεται σήμερα από την πράσινη ΠΑΕ. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός αποκτήθηκε από τη Samsung Sport μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις και θα φοράει τη φανέλα με τον τριφύλι για την επόμενη τετραετία, ενισχύοντας σημαντικά την αμυντική γραμμή των πρασίνων. Και στο τένις τώρα επέστρεψε στους τίτλους ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος κατέκτησε το τουρνουά της Ελβετίας. Ο Έλληνας τενίστας επιβλήθηκε του Κολινιόν, κατακτώντας το 13ο τίτλο της καριέρας. Στο ρεπορτάζ ο Νίκος Παγκάκης.
3: Θρίαμβος και κατάκτηση της κορυφής μετά από 17 μήνες για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Xtat Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής κέρδισε 2-1 σετ 6-4, 6-7 και 6-3 το Βέλγο Κολινιόν, νούμερο 42 στον κόσμο, μετά από μια απαιτητική αναμέτρηση που διήρκησε 2 ώρες και 17 λεπτά. Το ελβετικό 250 τουρνουά έγινε έτσι το 6ο στο οποίο θριαβεύει στο χώμα και το 13ο που κατακτάει στην καριέρα του.
4: We both gave it our all out here. You made this atmosphere majestic for both of us. These are the type of finals I would imagine we dream to be playing as kids when we started with the sport of tennis.
3: Ο Έλληνας πρωταθλητής εμφανίστηκε σε καλή φόρμα. Έμεινε συγκεντρωμένος ακόμη και όταν το παιχνίδι έδειχνε να στραβώνει. Ο Ραφαήλ Κολινιόν, που διανύει την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, έβαλε δύσκολα, αν μη τι άλλο, στον Έλληνα τενίστα. Παρότι επέστρεψε στο μάτσο ισοφαρίζοντας 1-1 στα σετ και πίεσε με ποιοτικό παιχνίδι και σημαντικούς πόντους, δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, με τον Τσιτσιπά να φτάνει τελικά στην κατάκτηση του τροπέου, την οποία πανηγύρισε έξαλλα. Η νίκη αυτή προσφέρει και τόνωση της ψυχολογίας του Τσιτσιπά εν ώψη του US Open που θα διεξαχθεί τον προσεχή Αύγουστο.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
23: Αμέ.
22: Θα έρθεις από μένα.
23: Αμέ.
22: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
23: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Η Δήμητρα Σταματή ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στην παραγωγή. Η Ρούλα Βρετάκο στο τηλεφωνικό κέντρο, στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Κουφόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Άσπα Παναγωπούλου. Και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
25: Δε μου λέει.
6: Χθες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
25: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
27: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: You hurt me and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως μου.

φως εκεί που ράπτω. Αφήνω το εργόχειρο και πιάνω το κονδύλι. Γιατί σε μύριους λογισμούς αθέλητα σκοντάπτω. Και πριν καταλάβω.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι.

βλέπεις μόνης κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μουν απαλτώ, να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα.

0: 8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.